0: σβησμένος απ' το χάδι.
1: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 3.
2: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη πως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν δυνιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς,

παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος, γιατί ευτυχία μισή. Να μ'

Όταν πέφτει από το όνειρο, ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

έχει νυχτώσει και τραχεί να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω ο χρόνος. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

ανεβαίνει τις πηξίδες του ουρανού, ταγιάζει και ο κόσμος κατεβάζει τα ρολά. Μου λες πως δεν μας παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου καθώς βραδιάζει. Σκιές και φώτα σ' αυτό σχεδιό μπαλέτο, γέλια που σμίγουν μάνα φιλιτά. Στο χέρι μου ένα τσιγάρο σκέτο,

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 50

0: με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
2: Η ώρα στον ΙΝ Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. ΙΝ Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.

0: πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε ισχύ με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι το νέο ελληνικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει θαλάσσιες περιοχές στο Αιγαίο, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα των ελληνοτουρκικών διαφορών στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Αγκαλιά με την πρόκριση στη Link Face του Champions League είναι η Bodo Glimt και η Celtic μετά τους πρώτους αγώνες στα play-off της διοργάνωσης. Αναλυτικά, Celtic Glasgow Linz 3-0, Slovan Bratislava Chelsea 1-1, Χάπο Ελμπερ σε Βάσα Μπαχ 2-1 και Nijmegen Bodo Glimt 1-3. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.

Γενικά, αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Καλός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, φίλες και φίλοι, Έλισσα Βατσαλαμάρα
1: και Αλέξανδρος Κόντης.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11. Αφεντικός στο στούντιο είναι ο φίλος μας ο Νίκος Σαπρανίδης. Η άλλη φίλη μας η Εύη Βουλιώτη απαντά στο 211-200-8200. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Λοιπόν, στέλνει μήνυμα ο Θεόδωρος για το θέμα που λέγαμε πριν με το Συμβούλιο της Επικρατείας και την απόφασή του για τα δώρα στους δημοσίους υπαλλήλους και λέει: τι έκαναν οι δικαστικοί, λέει, για τα δικά τους, τα δίκασαν υπέρ τους. Αυτά, λέει, δεν τα λέτε. Αλήθεια, γιατί? Γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι, Θεόδωρο. Γιατί πέρσι τον Ιούνιο το μισθοδικείο έλαβε μία απόφαση όσον αφορούσε το αίτημα των εν ενεργεία δικαστών για την μόνιμη επαναφορά των δικών τους δώρων, ναι, του 13ου και 14ου. Του μισθού και η απόφαση ήταν αρνητική. Το σκεπτικό ήταν ότι οι τρέχουσες αποδοχές τους έχουν αποκατασταθεί σε επίπεδα που διασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση και την δικαστική τους ανεξαρτησία. Μάλιστα, τότε είχε γίνει μεγάλη κουβέντα για το αν αυτή η απόφαση θα ήταν ουσιαστικά ένα
0: πρόκρημα για τους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Και κάπως έτσι φαίνεται ότι λειτουργεί. Έχουν λάβει όμως θετικές αποφάσεις, κυρίως όσον αφορά αναδρομικά και συντάξεις, δηλαδή κυρίως στο σκέλος των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και ενδεχομένως αυτά να έχει στο μυαλό του και ο Θεόδωρος. Αλλά όσον αφορά τα δώρα στους ενεργεία δικαστικούς, δεν έχουν λάβει κάποια διαφορετική απόφαση. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Καλημέρα και στο Σπύρο από το Ήλιον που είναι πάρα πολύ δυναμικός και επαναστατικός. Λέει: εάν ως εργαζόμενοι περιμένουμε να δικαιωθούμε από δικαστήρια για τα δικαιώματά μας, είναι σαν να περιμένουμε να φτάσουμε στο φεγγάρι με μοτοποδήλατο. Δεν πρέπει να μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα από τους εργαζόμενους σε αυτόν τον τόπο για να αλλάξουν τα πράγματα όσο πιο γρήγορα, λέει, το καταλάβουμε αυτό, τόσο πιο πολύ θα είναι για το συμφέρον του πολίτη και του εργαζόμενου.

0: Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε και τι γράφουν στις πρώτες σελίδες τους σήμερα οι εφημερίδες. Ξεκινάμε από το Ποντίκι. Υπόθεση πολυπροσωπική. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έκτισε την Ελλάς με αυστηρά δικά του κριτήρια. Οι τεράστιες πολιτικές διαφορές μεταξύ του 2012 και του 2026 και ο απογαλακτισμός από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο γρίφος των προσώπων, το καθαρό μητρό των στελεχών και η διπλή εξόρμηση στην ΔΕΘ. Αντώνη Σαμαράς, ακόμα από την πρώτη σελίδα από το Ποντίκι, το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση του και ελληνοτουρκικά τα θαλάσσια πάρκα της γαλάζιας πατρίδας.
1: Είδες το πρώτο μέρος της τριλογίας από τον ντοκιμαντέρ, το πολιτικό που σου έλεγα χθες για τον Αλέξη Τσίπρα?
0: Μα σου είπα όχι, θα τα δω όλα μαζί.
1: Μα βλέπεις τώρα, δηλαδή σε πιάνω αδιάβαστο. Σου είπα ότι θα σε ρωτήσω.
0: Με δεν με πιάνεις αδιάβαστο. Σου είχα δηλώσει ότι θα είμαι αδιάβαστος.
1: 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα ήταν στη διάρκεια.
0: Κυρία, το είχα πει από χθες, δεν θα διαβάσω.
1: 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Είσαι απαραδεκτός, Αλέξανδρε. Ωραία. Λοιπόν, επειδή το είδα και δεν είναι και μεγάλο σε διάρκεια, λέγεται το πρόσημο της πολιτικής. Ναι. Μου έμοιαζε πάρα πολύ η έναρξη με όποιον έχει διαβάσει την Ιθάκη, το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα θα το καταλάβει, γιατί αυτό συστήνεται ουσιαστικά και λέει γεννήθηκα εκεί και τα λοιπά και τότε και ήταν η μεταπολίτευση και τα σχετικά. Και ουσιαστικά είναι η άποψή του για το τι σημαίνει η πολιτική στη σημερινή εποχή, ότι είναι μια φορτισμένη έννοια, αλλά για το ότι ο ίδιος οι ιδεολογίες παίζουν ακόμα το ρόλο τους. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος της τριλογίας, περιμένουμε και τη συνέχεια.
0: Και εφόσον το ανέφερες και αυτό, πρέπει να μιλήσουμε και για την γελιογραφία που υπάρχει στην πρώτη σελίδα στο Ποντίκι. Είναι ο Οδυσσέας, ο Ματ Ντέιμον από την Οδύσσεια με τους συντρόφους του και τον ρωτάει ένας: αφού ήθελες τόσο πολύ να γυρίσεις, τι έκανες τόσα χρόνια στο νησί της Καλυψός? Και απαντά ο Οδυσσέας: rebranding.
1: Η αλήθεια είναι ότι όποιος δει αυτό το ντοκιμαντέρ θα καταλάβει ότι είναι πάρα πολύ προσωποποιημένο. Είναι όλο γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι κάτι άλλο, δεν είναι αφορά.
0: Όπως είναι και ο πολιτικός του σχηματισμός. Και καλά το λέει το Ποντίκι, ότι υπάρχουν πολλές διαφορές σε σχέση με την προηγούμενη χρονική περίοδο που υπήρχε η ακμή του πολιτικού φαινομένου Αλέξη Τσίπρας. Από το 2012 μέχρι το 2026 έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και υπάρχει έντονο το στοιχείο του απογαλακτισμού από την προηγούμενη χρονική περίοδο, όχι μόνο πολιτικά, όχι μόνο όσον αφορά τα πρόσωπα που θα τον πλαισιώνουν, αλλά και ιδεολογικά.
1: Πάμε και στην κόντρα. Τι κρύβεται πίσω από τη μεταφορά των Patriot με πρόσχημα τις απειλές του Ιράν? Μετακινούν τα πυραυλικά συστήματα από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Αφήνουν ακάλυπτο το Ανατολικό Αιγαίο για να κάνουν το χατήρι του Ερντογάν. Στα ύψη τα καύσιμα, πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη βενζίνη και ντίζελ, εξανεμίστηκε η επιδότηση των 370 εκατομμυρίων ευρώ. Το επόμενο κρίσιμο βήμα, η Ναύτεξ που θα ξεκλειδώσει το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Τουρισμός για όλους, λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής της αίτησης. Ρόδος, ανησυχία για έξαρση γαστρεντερίτιδας. Και Συμβούλιο της Επικρατείας, συνταγματική περικοπή δώρων και επιδομάτων στο δημόσιο.
0: Η απογευματινή ασπίδα Patriot στις απειλές των μουλάδων. Πόσο διαφορετικό είναι αυτό το θέμα σε σχέση με την προηγούμενη εφημερίδα. Συναγερμός σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, σενάριο για μεταφορά των συστοιχειών από την Κάρπαθο στην Κρήτη μετά τη στοχοποίηση από το Ιράν, της Κύπρου και της Βουλγαρίας. Και για θερμό επεισόδιο ψάχνεται η Άγκυρα, πάντα από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, κλιμακώνει τις παραβιάσεις και βγάζει στο Αιγαίο οπλισμένα αεροσκάφη για να προκαλέσει. Και μήνυμα ισχύως στην Τουρκία από Ελλάδα και Ισραήλ. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ Δημήτρης Χούπης με τον Ισραηλινό ομολογό του, αντιστράτηγο Αιγιάλ Ζαμ. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μια εντυπωσιακή, θα να πω, ανακοίνωση από την περιφέρεια Αττικής για το πάρκο το οποίο ετοιμάζεται στον Φαλιρικό Όρμο. Αυτό προβάλλεται στην πρώτη σελίδα της απογευματινής. Γίνεται εργοτάξιο η δέσμευση Χαρδαλιά για το ΑΕΝΑΟΝ, ελεκτικό συνέδριο. Το Μητροπολιτικό Πάρκο στον Φαλιρικό Όρμο περνά πλέον οριστικά στη φάση της υλοποίησης.
1: Καθημερινή, κλιμάκωση με γκρίζες ζώνες από την Άγκυρα, αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία. Διαδηλώσεις κατά Ζελένσκι στο Κίεβο, έχει γίνει ένας μικρός χαμός, θέλω να πω, στην Ουκρανία και μετά τον προηγούμενο υπουργό άμυνας, ο οποίος έχει απομακρυνθεί, ο οποίος ζήτησε εκλογές στη χώρα, ακόμα και παρότι είναι σε εμπόλεμη κατάσταση η Ουκρανία, και τις έρευνες για τη διαφθορά.
0: Καλά, αν ξεκινήσουν αυτές οι έρευνες και φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα, νομίζω ότι θα έχουμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα. Με βάση όλα τα πολλά δισεκατομμύρια που έχουν εισρεύσει στην Ουκρανία το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Πειραματικό εμβόλιο κατά του μελανόματος, ελπίδα για χιλιάδες ασθενείς μετά τις πρώτες δοκιμές. Όχι Συμβουλίου της Επικρατείας επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, έκρινε συνταγματική την κατάργησή του στο δημόσιο. Ο χάρτης με τις κόκκινες περιοχές όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου, που υπάρχουν νέα κρούσματα. Η ιρανική απειλή στα ραντάρ των Patriot, σχέδιο μεταφορά τους από Κάρπαθο σε Κρήτη και Αθήνα, φθηνή για τους επισκέπτες και ακριβή για τους κατοίκους.
0: Η Δημοκρατία ξεπλένει τον Ερντογάνο Γεωργιάδης και ύστερα περιμένουμε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να ορθώσει ανάστημα στην Άγκυρα. Απίστευτο και όμως αληθινό, προκειμένου να πλήξει δικαστικά τη Δημοκρατία, επικαλείται και υιοθετεί τη μήνυση παράσημο που έχει καταθέσει ο Τούρκος Πρόεδρος κατά της εφημερίδας μας, εκφράζοντας την καθολική αγανάκτηση των Ελλήνων και την περίοδο των παράνομων ερευνών του World Series το 2020. Το πρωτοσέλιδο είχε τίτλο «Siktir Git Mr. Erdogan». Σε μια εξίσου κρίσιμη συγκυρία, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ως λιβερή εξαίρεση, κάνει τον παπαγάλο του Σουλτάνου. Συμφωνεί ο κ. Πρωθυπουργός μαζί του. Η θέση μας, ούτε για σουβάκι να ήταν, πάντα από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Ακόμα, σως από τους αστυνομικούς, χωρίς προσωπικό για τους Ρωμά, πληρώνουμε από την τσέπη μας και με πρότυπη δίκη έβγαλαν συνταγματικό το κόψιμο των δώρων. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε αγωγή για τον δημόσιο τομέα.
1: Τα νέα, το Ιράν απειλεί Κύπρο, Βουλγαρία και η Ελλάδα στο στόχαστρο. Συναγερμό στην Αθήνα που προχωρεί σε μέτρα θωράκισης, στο τραπέζι μεταφορά των Πάτριωτ από την Κάρπαθο στην Κρήτη, έτοιμη και η αντιπυραυλική κάλυψη στη Σόφια, αν υποβάλει σχετικό αίτημα. Πώς θα αντιδράσει το ΝΑΤΟ σε κάθε χτύπημα. Οριστικό όχι στα δώρα, τι αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας, συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίθηκε η μη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Ανακάλυψη, εμβόλιο mRNA φρενάρει το μελάνωμα, διπλή επιτυχία προσωποποιημένου εμβολίου των Moderna και Merck για τον καρκίνο του δέρματος, κέντρο αριστερά, διαγραφές, μεταγραφές και υπόγειες διασυνδέσεις, η επίδειξη πυγμής της Δούρου, το σχέδιο διεύρυνσης του Ανδρουλάκη και η μηντιακή αντεπίθεση του Τσίπρα και διεθνής έκθεση η συνύπαρξη ανθρώπων και ρομπότ.
0: Ελεύθερος τύπος, ασπίδα Patriot στην Κρήτη μετά τις ιρανικές απειλές για επίθεση στην Ευρώπη. Σκέψεις μεταφοράς του αντιαεροπορικού συστήματος από την Κάρπαθο στη Σούδα. Συναγερμός σήμανε στην Αθήνα μετά το δημοσίευμα των Financial Times ότι η Τεχεράν εξετάζει πλήγματα σε στρατιωτικές βάσεις σε ευρωπαϊκά εδάφη. Ανάμεσα στους πιθανούς στόχους, Κύπρος και Βουλγαρία. Ανοιχτοί παραμένουν οι διπλωματικοί διάβλοι με το Ιράν. Ακόμα, στη ΔΕΘ ανακοινώσεις, μείωση προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις επαγγελματίες. Ανάσα για την επιχειρηματικότητα της χώρας, τις επόμενες μέρες θα οριστικοποιηθεί η έκταση της μείωσης όταν θα κλειδώσουν τα δημοσιονομικά δεδομένα και κάτω από το 100% έως το 2035 το δημόσιο χρέος. Μετά το 2038 φτάνει ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου. Όφελος 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε τόκους από την πρόωρη αποπληρωμή 12,84 δισεκατομμυρίων ευρώ σε δάνεια και πάντα από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου. Πράσινη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον. Αυστηρότερο το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, περιορισμοί για φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα, ειδικά κριτήρια για εγκαταστάσεις στη θάλασσα.
1: Εφημερίδα Εστία, γιατί παίρνουμε τους Patriot από την Κάρπαθο και όχι από την Σαουδική Αραβία, στο στόχαστρο του Ιράν, Ελλάς και Κύπρος, νέα δικαίωση της Εστίας. Πολιτική αντιπαράθεση για την αποπληρωμή του χρέους. Η Πορτογαλία απαγόρευσε την μπούρκα σε δημοσίους χώρους. Ενοχή για την πανδημία παραδέχεται στενό σύμβουλος του Φάουτσι. Πράσινο φως από το ελεγκτικό συνέδριο για το Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων.
0: Εφημερίδα των Συντακτών. Η Ελλάδα μπαίνει στο στόχαστρο τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με Ιράν. Οι πληροφορίες για πιθανούς ιρανικούς στόχους σε Κύπρο και Βουλγαρία αλλάζουν τα δεδομένα στον ελληνικό στρατιωτικό σχεδιασμό. Θα εξεταστεί η επιστροφή Patriot στο Δημότυχο αν το ζητήσει η Βουλγαρία για την προστασία της. Πιθανή η μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την προστασία της αμερικανικής βάσης στη Σούδα. Και Μπελάβια, εισαγγελική έρευνα για την συντήρηση του ελικοπτέρου που έπεσε στην Σύφνο, Η εισαγγελία Σύρου, συγγνώμη, δεν εξάγει κατεπιούσα προκαταρκτική εξέταση. Στο μικροσκόπιο βίντεο, μαρτυρίες, έγγραφα πτήσης και συντήρησης. Για ανεπαρκή κουλτούρα ασφαλείας στις εταιρείες ελικοπτέρων, κάνει λόγο η ΑΠΑ, σιγή από την εταιρεία Μπελάβια της οικογένειας Μπελετσιώτη, που μίσθωσε το μοιραίο Μπελ. Στις ετήσιες εκθέσεις ασφαλείας της ΑΠΑ καταγράφεται μυστικοπάθεια από τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα ελικόπτερα. Και από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, χαλκιδική κυβέρνηση, άλλα κόλπα με τον απολογισμό της φωτιάς. Τώρα μετρούν πόσα ακίνητα σώθηκαν.
1: Επειδή αναφέρθηκε στη Σύφνο και στο ελικόπτερο, να πούμε ότι έγιναν για μία ακόμη ημέρα αυτοψίες στο νησί. Έχουν συλλέξει στοιχεία από τα συντρίμμια του ελικόπτερου. Είναι ενδεικτικές οι μαρτυρίες που έχουμε ακούσει και από τα τηλεοπτικά κανάλια, από αυτόπτες μάρτυρες. Λέει ένας αυτόπτης μάρτυρας ότι όλα έγιναν, λέει, μέσα σε δευτερόλεπτα. Το βλέπουμε βέβαια και στο βίντεο. Έγιναν δύο εκρήξεις, λέει ο ίδιος, και είδαμε τη φωτιά και όλοι άρχισαν να τρέχουν. Η προκαταρκτική εξέταση φαίνεται να δείχνει ότι υπάρχει πιθανή βλάβη στο ουραίο στροφείο, αυτό που ήταν και η πρώτη εκτίμηση των ειδικών. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την περιδίνηση που καταγράφεται λίγα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί το ελικόπτερο. 5 δευτερόλεπτα ήθελε ακόμα για να προσγειωθεί. Αυτή είναι η τραγική ηρωνία. Μετά από 5 δευτερόλεπτα θα είχε φτάσει στο ελικοδρόμιο και μάλιστα ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου το έβλεπε, γιατί ήταν τόσο κοντά το ελικόπτερο. Οπότε θα έχει πολύ μεγάλη σημασία και η κατάθεσή του. Και με αφορμή αυτό έχουν αρχίσει έλεγχοι γενικά σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, τα οποία έχουν εγγραφεί στο ελληνικό νιολόγιο, οπότε πρέπει να δούμε μήπως γενικά υπάρχει πρόβλημα.
0: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας από την πρώτη στιγμή, την Δευτέρα, όταν είχαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα, ουσιαστικά έδωσε εντολή σε όλες τις εταιρείες που έχουν αυτού του τύπου τα ελικόπτερα να προχωρήσουν σε σαρωτικούς ελέγχους, για να μην έχουμε την επανάληψη ενός τόσο τραγικού συμβάντος. Πραγματικά οι λεπτομέρειες και οι πληροφορίες που έχουμε από τις ενέργειες του πιλότου είναι συγκλονιστικές. Υπάρχει επίσης η λεπτομέρεια και η πληροφορία ότι φλεγόμενος βγήκε από το ελικόπτερο, ενώ είχε ήδη γίνει η σύγκρουση, προχώρησε αρκετά μέτρα. Μάλιστα είχε μαζί του και το κινητό του και φαίνεται να προσπαθούσε να καλέσει σε βοήθεια. Βρέθηκε νεκρός λίγα μέτρα έξω από το μακριά από το ελικόπτερο μαζί με το κινητό του. Είναι τραγικές οι στιγμές και οι πληροφορίες από αυτό το δυστύχημα.
1: Λοιπόν, πάμε και στην Εσπρέσο. Ο σπαλιάρας τα έσπασε με τις 6 οδοντίατρό του. Χωρισμός για τον Μίστερ 4000. Τον Ιούνιο μίλαγε δημόσια για γάμο. Τι συνέβη άραγε? Κύμα συμπαράσταση στην Ασημίνα Ιγκλέζου. Νέες φωτοσοκ λίγο πριν ακροτηριάσουν δάχτυλα της Survivor. Με λένε Αλέξη, σε λένε Μαντόνα. Πόσο Γεωργούλης έστειλε τη βασίλισσα της Pop στην Κέρκυρα. Και το μουσείο του οίκου Μπούλγαρη στη γη των Κλαρίνων. Αποστολή της Εσπρέσο στην παραμυθιά Θεσπρωτείας.
0: Ο ριζοσπάστης, έξω τώρα η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις ορμητήρια των ΗΠΑ ΝΑΤΟ. Στρατιωτικοί στόχοι, αμερικανο-ανατολικές υποδομές σε ευρωπαϊκές χώρες. ΚΚΕ, πιο έντονος από ποτέ ο κίνδυνος γενίκευσης του υπερελιστικού πολέμου στη Μέση Ανατολή. Να ποια είναι η ασφάλεια που παρέχουν οι στρατηγικές συμμαχίες της κυβέρνησης, τις οποίες στηρίζουν και τα άλλα κόμματα. Και εφοπλιστές κυβέρνηση, αφηνιασμένοι από τις ευκαιρίες του πολέμου, στέλνουν τους ναυτεργάτες στο στόμα του λύκου. Και επίσης, παραϊκό συλλαλητήριο, στη ΔΕΘ διευρύνεται η συμμετοχή, εντείνονται οι προετοιμασίες.
1: Κλείνουμε με την εφημερίδα Μανιφέστο. Φαβορή για χρυσό βατόμουρο, τριλογία πρεμιέρα για το παραμυθένιο ντοκιμαντέρ Τσίπρα με επικοινωνιακές πομφόλιγες θα επιχειρήσει να στηρίξει το αφήγημά του στη ΔΕΘ. Το μας του καλοκαιριού από τον Ελασίτη σκηνοθέτη με θέμα την αυτού εξοχότητα. Σοφία Βούλτεψη, υπηρέτησαν τα ήρεμα νερά και κολυμπούν στα ρηχά νερά της δημαγωγίας. Χάρης Παυλίδης, η Πράγα του Βάτσλαβ Χάβελ και τα μαθήματα ιστορίας που κάποιοι ξέχασαν. Τάκης Θεοδωρικάκος, αρνητικός ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα τον Ιούλιο. Και ΣΥΡΙΖΑ 1 versus ΣΥΡΙΖΑ 2, εμφύλιος δίχως αύριο στα αλόνια της αριστεράς από τη συμπόρευση του Φάμελου με την Ελλάς στην σκληρή γραμμή της αυτόνομης πορείας και όποιος αντέξει.

0: Πρέπει εδώ, Ελισάβη, να τονίσουμε και τι έχει διαρρεύσει ήδη από χθες για τη μεταφορά της συστοιχίας στον πάτιο της Τισούδα, που απασχολεί και τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Την έχουμε ανοιχτή την είδηση να διαβάσουμε από το πρωί. Μας έχει πιάσει όμως η πολυλογία και δεν είναι και λίγες οι υπόλοιπες ειδήσεις. Με αφορμή λοιπόν τις νέες απειλές του Ιράν κατά ευρωπαϊκών κρατών, σχετικές πληροφορίες δημοσιεύτηκαν και στους Financial Times. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανάμεσα στα σενάρια εξετάζει και τη μεταφορά την συστοιχίας στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Τώρα αυτή η πυροβολαρχία Patriot βρίσκεται στην Κάρπαθο. Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία ξανά.
1: Υπάρξει πάλι αίτημα από την βουλγαρική πλευρά, βέβαια.
0: Θυμάσαι ότι ζεύγοι F-16 είχαν μεταφερθεί σε αεροδρόμιο της Βορείου Ελλάδος, ούτως ώστε να μπορούν να επεμβαίνουν όποτε και αν ποτέ χρειαστεί σε οποιαδήποτε ζητήματα προκύψουν και στον εθνικό εναέριο χώρο της Βουλγαρίας, αλλά βεβαίως αυτό έχει γίνει και με συστοιχεία Patriot. Για την ενίσχυση λοιπόν της αντιεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας της γειτονικής μας χώρας, με τη διάθεση ξανά ενός συστήματος Patriot, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το ΚΙΣΕΑ, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Κατά τις ίδιες πηγές επισημαίνεται ότι για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά F-16 της πολεμικής αεροπορίας, αλλά και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς.
1: Και να πούμε εδώ ότι αμέσως μόλις έγιναν γνωστές οι πληροφορίες των Financial Times για αυτές τις απειλές των Ιρανών, άρχισε μια συζήτηση για το κατά πόσο είναι πραγματική η απειλή της Τεχεράνης για την Ευρώπη. Ερευνητής του Royal United Services Institute στο Λονδίνο χαρακτήρισε την απειλή αυτή υπαρκτή αλλά περιορισμένη. Θεωρεί ότι το Ιράν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει βαλιστικούς πυράβλους μέσου βεληνικούς εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη νότια και τη νότιο-ανατολική Ευρώπη. Εκτίμησε πάντως ότι συγκεκριμένοι πυραυλοί θα δυσκολεύονταν να προκαλέσουν σημαντικές καταστροφές σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Η έκταση των Ιρανικών αντιπίνων πάντως θα εξαρτηθεί από τις κινήσεις της Ουάσιγκτον, όπως λένε και οι ίδιοι οι Ιρανοί.

0: Ενώ σε αυτό το πλαίσιο, ποιος μίλησε ξανά και τι είπε.
1: Έλα τώρα, δύσκολα βάζεις. Ποιος να μίλησε, ο Τραμπ θα μίλησε.
0: Για πες και τι δυνατόν. Είπε.
1: Λοιπόν, μήπως τα γυρίζει λίγο, μήπως βλέπει ότι τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά και στρέφεται πάλι στον οικονομικό πόλεμο. Γιατί οι τελευταίες απειλές που εκτόξευσε κατά της Τεχεράνης έχουν να κάνουν με έναν, λέει, οικονομικό πόλεμο και μία απομόνωση, όπως λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς προηγούμενο.
0: Ναι, οκ. Okay. Εμείς γελάμε, αλλά τα πράγματα δεν είναι καθόλου για πλάκα.
1: Ναι, δεν είναι για πλάκα. Πάντως, μάλλον δείχνει να στρέφεται πάλι στον οικονομικό τομέα και περιγράφει την κίνηση αυτή και την απόφασή του να κηρύξει οικονομικό πόλεμο στο Ιράν ως οικονομική D-Day. Και προειδοποίησε μάλιστα ότι οποιαδήποτε χώρα επιτρέψει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε επιχειρήσεις, αεροδρόμια, κρατικούς φορείς να προσφέρουν, λέει, οποιαδήποτε είδος σανίδα σωτηρία στο Ιράν, αυτή η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες.
0: Και ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των δηλώσεων? 9,91,67 δολάρια το βαρέλι πετρελαίου χθες, 91,87 δολάρια το βαρέλι σήμερα. Πάμε σε διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φάγε το Tal Split Cups μόνο 1,66. Μπραζίτα καφέδες σε χρυσές τιμές. Ελληνικά κελάρια. Αγιοργήτικο μόνο 6,20.
2: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Ipavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Υπόελεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Μελενίκου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οικονομικό πόλεμο αναφιπροηγουμένου εναντίον του Ιράν και απειλές για όσους το στηρίζουν, προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 τραυματίστηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Η Πολωνία, όπως ανακοίνωσε ο στρατός, έθεσε σε εφαρμογή προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις. Όχι στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίνοντας συνταγματική τιμή επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας. Περισσότερα στο real.gr.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 24 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Αλεξανδρούπολη, 25 στη Θεσσαλονίκη και 23 στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Μιντέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν, 8 και 36 πρώτα λεπτά, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Real FM και πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι πριν από λίγη ώρα ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτείας. Εντοπίζεται η εστία σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο στο βουνό, κοντά σε κορυφογραφμή μάλιστα. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, τρία οχήματα, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα τεθεί υπό έλεγχο. Να πούμε γενικά ότι σήμερα περισσότερες από 30 περιοχές της χώρας βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς. Είναι το επίπεδο 3. Οι περιοχές που είναι σε κίτρινη προειδοποίηση είναι Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Έτωλο Ακαρνανία, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Άρτα, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλία, Λακωνία, Σποράδες, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, περιοχές Μαγνησίας, Αχαΐας, Αρκαδίας και Εύρου, δηλαδή η μισή Ελλάδα, ίσως ακόμα και μεγαλύτερο τμήμα της, βρίσκεται στο κίτρινο σήμερα όσον αφορά το κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.
1: Ναι, και να πούμε ότι το κίτρινο δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Είναι υψηλός κίνδυνος. Το πορτοκαλί είναι ο πολύ υψηλός κίνδυνος και το κόκκινο είναι όταν η καταστροφή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί.
0: Και επειδή είμαστε στο μέτωπο των πυρκαγιών, να πούμε ότι χθες έγινε αυτοψία από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον Κώστα Κατσαφάδο, στην Σίβερη Χαλκιδικής, μαζί με τοπικούς φορείς. Και εκεί ανακοινώθηκε ότι θα δοθεί το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα. Τα 2,5 εκατομμύρια θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας, το υπόλοιπο 1 εκατομμύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Ανακοινώθηκε επίσης συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις των πολιτών. Σε ό,τι αφορά το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Μάλιστα, έχουν ειδοποιηθεί οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων ακινήτων να βρίσκονται αύριο στον Δήμο Κασάνδρας για να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες αυτοψίες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υφυπουργός στην αποκατάσταση των κατοικιών που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σε ένα μήνα από σήμερα, όπως είπε, οι πολίτες των οποίων οι κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί κίτρινες ή κόκκινες θα μπορούν να υποβάλουν απευθείας στην αρμόδια υπηρεσία την αίτησή τους για κρατική αρρωγή. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών θα ενέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ η οικονομική ενίσχυση για ζημιές σε μηχανήματα και εξοπλισμό θα ανέλθει έως το 60% της ζημιάς.

0: Να πούμε και μια ακόμα είδηση που μας έχει έρθει από σήμερα το πρωί, Ελισάβετ, και αφορά χιλιάδες νέους στην χώρα μας. Μιλάμε για μια απόφαση που περιορίζει στους 9 μήνες τη στρατιωτική θητεία για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή.
1: Είναι... Δηλαδή πάνε απευθείας μετά το, το σχολείο, μετά τη δευτερεύουσα, μετά
0: αυτό...
1: το λύκειο.
0: Βέβαιως, αυτό ουσιαστικά ισχύει. Μιλάμε λοιπόν για μια στρατιωτική θητεία 9 μηνών που δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την 2006 γάμα ΕΣΟ, τέλη Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου 2026, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την στρατολογία των Ελλήνων που προβλέπεται στον νέο νόμο του 2026. Η ρύθμιση ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 15 Μαΐου του 2008, τους σημερινούς 18άριδες δηλαδή. Νομίζω ότι είναι μια κίνηση που αποσκοπεί στην ανανέωση των, του πληθυσμού των στρατεύσιμων, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν αρκετά ζητήματα. Εγώ, ας πούμε, πήγα για φαντάρο στα 28 μου. Να σου πω την αλήθεια, έτσι.
1: Εντάξει, εκεί το νιώθεις λίγο πιο βαρύ από
0: και δεν ήμουν και πιο μεγάλος.
1: Ναι,
0: όχι,
1: φαντά.
0: Δεν το. Εντάξει, μια χαρά ήταν. Ξέρεις κάτι, κατά την ταπεινή μου άποψη, η στρατιωτική θητεία δεν θα πρέπει να είναι ούτε 12 ούτε 9 μήνες, θα πρέπει να είναι 3 μήνες.
1: Είμαι ακριβώς της ίδιας άποψης.
0: Ναι, αλλά
1: να είναι εκπαίδευση.
0: Άκου να δεις τώρα. Μετά, να πηγαίνουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα.
1: Να, μετεκπαίδευση.
0: Να κάνουμε 2 εβδομάδες.
1: Ναι.
0: 3 εβδομάδες.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Δεν θα με χάλαγε καθόλου, ας πούμε, να σου έλεγα.
1: Εσύ το σκέφτεσαι από άλλη άποψη, βέβαια.
0: Τώρα στις επόμενες 2 εβδομάδες θα λείψω.
1: Ναι.
0: Θα πάω λίγο φαντάρο, έτσι να κάνω 2
1: σκοπιές. Είναι να κάνω εκπομπές, λέει, δεν πειράζει. Με καλέσαν, τι να κάνω, δεν μπορώ, η
0: λοιπόν,
1: πατρίδα με καλεί.
0: Πρέπει όμως να πούμε και το τι ισχύει για όσους θέλουν να σπουδάσουν. Την ίδια ώρα το νέο πλαίσιο προβλέπει αλλαγές και για όσους θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, όσοι καλούνται με την τρίτη ΕΣΟ του 2026 να επιλεγούν και επιλέγουν να συνεχίσουν την ανώτερη ανώτατη σχολή, μπορούν, εφόσον τον επιθυμούν, να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές. Η δυνατότητα επίσης προβλέπεται από τον νέο νόμο του 2026. Η αλλαγή που προκύπτει είναι το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να έχει ήδη εγγραφεί στη σχολή, αλλά σε αυτή την περίπτωση αρκεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής. Νομίζω ότι αυτή είναι μια αίτηση που αφορά πάρα πολλές οικογένειες και πάρα πολλούς νέους και ενδεχομένως κάποιους να τους κάνει να αλλάξουν και τον προγραμματισμό τους.
1: Πάντως, εγώ θα επιμείνω στην πρόταση. 3 μήνες εκπαίδευση, κανονική, κανονικότατη εκπαίδευση όσον αφορά τις ενόπλες δυνάμεις για όλους.
0: Και μια φορά το χρόνο.
1: Εγώ θα βλέπω ακόμα και τις γυναίκες.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Σε εκπαίδευση όμως. Όχι να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε αγκαρίες και τα σχετικά. Γιατί εγώ το θεωρώ χάσιμο χρόνο αυτό. Έχουμε τελείως διαφορετικής άποψης. Και μετά, ανατακτά χρονικά διαστήματα, επανεκπαίδευση.
0: Τώρα να τονίσουμε βεβαίως ότι όλα αυτά εμείς τα λέμε εκ του ασφαλούς. Δεν είμαστε ούτε στρατιωτικοί, ούτε αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων, ούτε γνωρίζουμε πώς λειτουργεί το στράτευμα, ούτε ξέρουμε ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες τους. Ελπίζουμε όλοι όσοι ασχολούνται και είναι ειδικοί σε αυτό το ζήτημα να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις. Πάμε όμως σε ένα ακόμα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: 3FM97,8 φίλες και φίλοι, και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί μας περιμένει ο καλός συνάδελφος, ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα,
2: Δημήτρη. Πρωινό σήμερα.
1: Τι να κάνουμε, να δω τη θελήψη και τη θελήπη ρευστία.
0: Λοιπόν, τι έχουμε, έχουμε τον Λευτέρη Πετρούνια σήμερα.
1: Τι?
0: Έχουμε τον Λευτέρη Πετρούνια, λέω, σήμερα.
1: Ο Λευτέρης Πετρούνιας ήταν χθες στο προκληματικό του μήκους και είναι αύριο στο τελικό.
0: Είναι αύριο στο τελικό, μάλιστα.
1: Όμως πρώτα να πούμε για τα πρωτάθλημα, για τις τρεις ελληνικές ομάδες, οι οποίες απόψε δίνουν τους πρώτους αγώνες σε Europa και Conference League. Την ΤΣΚΑ Σόφιας υποδέχεται στις 9 στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου Όφη, τον πρώτο αγώνα για τα play-off του Europa League. Το Conference League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Τούμπα στις 9 παρατέταρτο την Ορβηγική Μπραν, και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο την Τσέχικη Χαράντεκ Κράλοβε. Επίσης για το Conference League, μια είδηση που βγήκε αργά στο το βράδυ για τον ΠΑΟΚ, άσχημη είδηση, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει ούτε στο παιχνίδι αυτό, όπως αναμενόταν το αποψινό με την Μπραν, ούτε όμως και στη ρεβάνς τον αρχηγό του, τον Αντρία Ζίσκοβιτς, που είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Και έτσι ο Αντρία Ζίσκοβιτς θα λείπει και από τα δύο παιχνίδια με την Μπραν, γιατί τιμωρήθηκε με δύο τελικά αγωνιστικές από την UEFA. Στον Παναθηναϊκό, ο Νίστρουμ ανέφερε ότι ο προπονητής ομάδας μπορεί να μην παίζουμε τέλεια, αλλά τώρα θέλουμε το αποτέλεσμα. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Ο Κότης, ο προπονητής του Όφη, οι παίκτες μου έχουν, θέλουν την πρόκληση, που κυνηγούν, έχουν αποδείξει ότι κυνηγούν την πρόκληση, και αυτό είναι το σημαντικό. Ενώ ο προπονητής του ΠΑΟΚ ρωτήθηκε για τον Κωνσταντέλια, θυμίζω ότι είναι το πρώτο παιχνίδι χωρίς πλέον Κωνσταντέλια, και είπε ο κύριος Σελίση, παραδέχτηκε ότι είναι μια τεράστια απώλεια και ότι δύσκολα θα βρει παίκτη που θα μπορέσει να τον αντικαταστήσει άμεσα. Και στο μπάσκετ, πριν περάσω στον Πετρούνια, χθες το βράδυ μια είδηση από τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Κέβιν Κέντρικ Ναν θα μείνει εκτός για δύο μήνες, ναι, περίπου 6-8 εβδομάδες θα είναι εκτός.
2: Ναι, είναι μεγάλη απώλεια αυτή.
1: Είναι πολύ μεγάλη απώλεια.
0: Άρα θα ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις και μετά θα είναι στη διάθεση του πρώτου του Ναν.
1: Ναι, δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Ναν τώρα χτύπησε στην ατομική προπόνηση που έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα χειρότερα δανοβασμοί είναι, χωρίς να πέφτεις πάνω σε κάποιον να γίνεται μια κόντρα, να γίνει από μόνο σου. Ο Ναν, λοιπόν, υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια των ατομικών προπονήσεων του ΣΥΠΑ, και ο Αμερικανός Γκάρτον του Παναθηναϊκού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Τώρα πάμε στον Πετρούνια. Ο Πετρούνια θες τον πραγματικό του αγωνίσμα στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής που γίνεται στο Ζάγκρεπ. Πήρε την δεύτερη θέση, τη δεύτερη υψηλότερη θέση στη βαθμολογία, πίσω από τον Ρώσο Ήλια Ζάικα. Ο Ζάικα έκανε 14.466 βαθμούς. Ο Ολυμπιονίκης και κορυφαίος αθλητής των Κρίκων, ο Λευτέρης Πετρούνιας, έκανε 14.400 βαθμούς. Έχει ένα μικρό λάθος στην έξοδο του. Είπε ότι είναι στόχος το ένατο μετάλλιο, δηλαδή αν μπορέσει αύριο και είναι πρώτος, θα είναι ένατη φορά το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα να πάρει τον τίτλο.
2: Ετοιμάζει κάποια έκπληξη από ό,τι είπε, κάποια αλλαγή.
1: Βαδίζει στα 36 γενέθλιά του, πρέπει να πούμε, και ο ίδιος αποκάλυψε, μιλώντας μετά το τέλος, θα τον ακούσουμε αμέσως τώρα, ότι ετοιμάζει μια έκπληξη και ότι στόχος του είναι η πρώτη θέση. Αυτός είναι ο στόχος του. Αύριο, 7 το απόγευμα, ο τελικός των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πάμε να ακούσουμε τον Λευτέρη Πετρούνια.
3: Έχουμε 2026 και πήρα το πρώτο μου ευρωπαϊκό μεταλλείο το 2011. Με κάνει να φαίνομαι πολύ μεγάλος, το ξέρω. Αλλά θεωρώ ότι ένας αθλητής μεγάλος καθορίζεται από τη διάρκειά του. Δεν ξέρω αν είμαι μεγάλος ή όχι αθλητής, ξέρω ότι έχω διάρκεια. Το υπόλοιπο αποτέλεσμα και ό,τι άλλο με χαρακτηρίζει θα το κρίνει κόσμος και ιστορία. Από εκεί και πέρα έχω πάρα πολύ καλό προπονητή. Έχω πάρα πολύ καλή ομάδα γύρω μου. Η οικογένειά μου είναι πολύ υποστηρικτική σε όλο μου το ταξίδι. Οπότε το μυαλό μου είναι συγκεντρωμένο και χαράζουμε μια πορεία ανάλογη των αντιπάλων μου. Αν δυσκολέψουν κι άλλο τα πράγματα, θα δυσκολέψω κι εγώ κι άλλο τα πράγματα. Αν διευκολύνουν τα πράγματα, θα διευκολύνω κι εγώ τα πράγματα. Έχω την υγεία μου, αυτό είναι το σημαντικό. Έφτασα εδώ χωρίς κανένα πρόβλημα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα είχα κάποιες ενοχλησούλες στον νόμο. Αλλά έχω ρίξει πολλή δουλειά, οπότε άμα δεν πονάς δεν είσαι καλά, λένε. Ναι, Πάω για το ένατο. Έχω πει ότι θέλω να τελειώσω την καριέρα μου και να έχω 11. Είναι ένα σημαντικό αριθμό για μένα. Οπότε θέλω πολύ να κερδίσω. Είναι πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Ο Ρώσο είναι, ο Ζάικα είναι νέο, καλό, φρέσκο. Όποιο ψύχρωμο θα κερδίσει.
1: Να πω εγώ δύο πράγματα, ότι ο Πετρούνιας θα ασχοληθεί, θα εκτελέσει τελευταίος, ο 8ος. Επίσης ο Ρώσος, ο μεγάλος του αντίπαλος, όχι ο Ρώσος, ο Τούρκος, ο μεγάλος του αντίπαλος δεν είναι, ενώ είναι στο Ζάγκρεπ, δεν κατέβηκε να αγωνιστεί. Ένα θέμα λέει, ψυχολογικό που είχε, δεν το επέτρεψε γιατί φοβήθηκαν την τουρκική ομοσπονδία ότι μπορεί και να τραυματιστεί λόγω ότι δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Και έτσι έχουμε δύο στοιχεία. Ένα ότι λείπει ο Τούρκος που πάντα κοντράρεται μαζί του, και το σημαντικότερο ότι θα εκτελέσει τελευταίος. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Κλείνοντας, η Φυσιά Καλαμάτα από τη Super League 1 πέρασαν στη League Base του Κυπέλλου Ελλάδος, εκτός ο Πανετολικός. Πανθηραϊκός Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης από τη Super League 2, νοκάουτ αναμετρήσεις. Καλαμάτα απέκλεισε 4-2 τον Πανετολικό. Η Κυφσιά κέρδισε 6-1 την Τζάκη, το Πανθηραϊκός 2-1 τον Πανθηραϊκό. Η Νίκη Βόλου, τον Πανιόνιο 3-1 στα πέναλτι και ο Νέστος Χρυσούπολης 1-0. Την Καλαμαριά, καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας, γιατί αύριο θα έχουμε και τα αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και θα έχουμε δει τι καλάθι, πόσο θα έχουμε γεμίσει το καλάθι μας, να
0: το πω έτσι. Να σταθούμε λίγο στα επιτέματα του Λευτέρη Πετρούνια. Το είπε ο ίδιος, το πρώτο του μετάλλιο το πήρε το 2011. Έχουμε 2000.
2: Είναι πολλά χρόνια, 15 χρόνια στην εργό δράση και με πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Ήταν 21, είναι 36. Μιλάμε για έναν από τους των κορυφαίων αθλητών της χώρας μας όλων των εποχών. Θερμά συγχαρητήρια στον ίδιο, στην οικογένειά του, στους ανθρώπους που τον στηρίζουν. Μιλάμε για ένα πρότυπο για όλους, για το πώς διαχειρίζεται τον εαυτό του, πόσο υγιής είναι, και να το ευχηθούμε να παραμείνει και υγιής
2: και καλή επιτυχία να έχει αύριο,
0: καλή επιτυχία αύριο στον τελικό.
2: Αν δεν πονάς, λέει, δεν είσαι καλά. Έτσι λέει ο Πατρούνιας. Λοιπόν, άκουσε τον λίγο χρόνο που μας απομένει μέχρι τις 9. Μια υπόθεση απάτης μαμούθ με λία εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, την οποία ερευνούν οι αστυνομικοί στη Θεσπρωτεία μετά από καταγγελία που έγινε στην Ηγουμενίτσα. Ένας 78χρονος κάτοικος παραποτάμου Θεσπρωτείας κατήγγειλε στις αρχές ότι έπεσε θύμα απατεώνων, οι οποίοι κατάφεραν να το αποσπάσουν σταδιακά 300.000 ευρώ. Και επειδή η πρώτη σκέψη είναι ηλικιωμένος άνθρωπος, είναι η γνωστή απάτη με τους υπαλλήλους, με ανθρώπους που υποτίθεται ότι είναι υπάλληλοι λογιστές ή οτιδήποτε, και το γνωστό βάλε τα χρυσαφικά σου εκεί, δεν έχει καμία σχέση αυτή η απάτη.
0: Για πες.
2: Οι δράστες τον προσέγγισαν και του υποσχέθηκαν μεγάλα κέρδη μέσω επενδυτικών προγραμμάτων σε κρυπτονομίσματα. Παρακαλώ.
0: Είναι η νέα απάτη αυτά τα κρυπτονομίσματα, και είναι και νέος τρόπος όχι μόνο να κάνουν τέτοιες υποσχέσεις αλλά και να ξεπλένονται και χρήματα μέσω κρυπτονομισμάτων.
2: Η έδρα υποτίθεται της εταιρείας ότι ήταν στο εξωτερικό, έτσι είπαν στον 78χρονο. Τον έπεισαν ότι θα είχε μεγάλες και ασφαλείς αποδόσεις και με αυτό το τέχνασμα τον οδήγησαν σε διαδοχικές μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών. Το νου σας εκεί.
0: Προσοχή,
2: έξω.
0: Προσοχή σε όλους όσους υπόσχονται.
2: Για εύκολο χρήμα και πολύ χρήμα.
0: Τέτοιες αποδόσεις. Πάμε σε διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Κλητσιώτη και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω...

0: 97,8.
1: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μετά.
3: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
5: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
4: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
5: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
4: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
5: Τι ερώτηση.
4: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
5: Αυτό ξαναπες.
4: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
6: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Σημαίνει πως
8: άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση και δύσβατο σημείο στην περιοχή Παλαμπάστας Πρωτείας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε πολλές υπηρετικές και νησιωτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου σε βάρος του Ιράν κηρύττει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μέσω ανάρτησής του απείλησε με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στην Τεχεράνη. Ακόμη κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν άδραξε τη μεγάλη ευκαιρία που του πρόσφερε να κλείσει συμφωνία. Η μετακίνηση της πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την ενίσχυση της Σούδας εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έπειτα από δημοσίευμα των Financial Times που αναφέρει ότι η Τεχεράνη θα πλήξει αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη εάν η κυβέρνηση Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα, ισχυρές ελληνικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην Κύπρο. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ διαμηνύει ότι είναι έτοιμο να υπερασπιστεί τα μέλη του από κάθε απειλή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 23 τραυματίστηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Εν τω μεταξύ, η Πολωνία, όπως ανακοίνωσε ο στρατός, έθεσε σε εφαρμογή προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις. Οριστικό τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περικοπή τους. Νέες προκλητικές δηλώσεις της Άγκυρας μετά την ανακοίνωση του ειδικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε ισχύ με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι το νέο ελληνικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει θαλάσσιες περιοχές στο Αιγαίο, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα των ελληνοτουρκικών διαφορών στη συγκεκριμένη περιοχή.
3: Δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Πρόκριση για Κηφισιά, Καλαμάτα, Πανσεραϊκό, Νίκη Βόλου και Νέα στο Χρυσούπολη στη Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Στις νοκάουτ αναμετρήσεις είχαμε Καλαμάτα Πανετολικός 4-2, Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6, Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1, Νίκη Βόλου Πανιώνιος 3-1 στα πέναλτι και Νέα στο Χρυσούπολη Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην

0: Ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά εθρίως με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Καλός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: 3FM97,8 φίλες και φίλοι, Ελισάβετ Σαλαμάρα
1: και Αλέξανδρος Κόντης.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11. Αφεντικό στο στούντιο Νίκος Απρανίδης. Η φίλη μας η Εύη Βουγιουκλιώτη απαντά στο 211-200-8200. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.

0: Καλημέρα κυρία Κατερίνα, πολλά φιλιά στην Πάτμο. Καλημέρα Δανιήλ, πολλά φιλιά στη Γάβδο. Άκου τώρα τι λέει ο Δανιήλ. Πρώτον, πρόβλημα με το Wi-Fi στη Γάβδο, τώρα αποκαταστάθηκε.
1: Γεννητούχια... Τι να το κάνει στο Wi-Fi στη Γάβδο, κάτσε και απόλαυσε το νησί.
0: Γιατί άκου να δεις τι ζει ο Δανιήλ που βρίσκεται στη Γάβδο. Είχαμε λέει γεννητούρια καρέτα-καρέτα.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον 50 χελωνάκια πήραν τον δρόμο τους προς την θάλασσα. Είναι, φαντάζομαι ότι θα είναι ένα εκπληκτικό θέαμα αυτό, να το βλέπεις πρωί-πρωί, να ξεμητίζουν από την αμμουδιά χελωνάκια τα οποία μόλις έχουν βγει από το αυγό τους και να πηγαίνουν προς την θάλασσα. Σε ευχαριστούμε, Δανιήλ, για αυτή την εικόνα που μας μετέφερες. Λοιπόν, έτσι ξεκινήσαμε με μηνύματα που μας έρχονται από τα νησιά και έχουμε πει ότι σήμερα θα εστιάσουμε κάπως στα νησιά και στις παραθαλάσσιες, παραθεριστικές περιοχές της χώρας μας. Θα ξεκινήσουμε από τα ζητήματα που αφορούν την εργασία στα νησιά, τη σεζόν και τους υπολείπους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται περιοδοδός για να εξυπηρετήσουν τις πολλές ανάγκες που προκύπτουν από τον τουρισμό. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε ποιον στην τηλεφωνική μας γραμμή,
1: Ελισάβετ. Τον πιο κατάλληλο άνθρωπο από όλους, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό, τον κύριο Γιώργο Χότζογλου. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Χότζογλου.
2: Καλή σας μέρα, δική μου η χαρά και η τιμή.
1: Τώρα, έχουμε ακούσει φέτος για πολλές χιλιάδες καινές θέσεις εργασίας, όπως ακούμε σταθερά τα τελευταία χρόνια, και για δύσκολες εργασιακές συνθήκες. Ας το πιάσουμε από το δεύτερο, γιατί πιστεύαμε όλοι ότι με την ψηφιακή κάρτα εργασίας θα μπει μία τάξη και θα αποκατασταθούν και τα ατέλειωτα ωράρια τα οποία αναγκαζόσασταν να εργάζεστε τα προηγούμενα χρόνια. Καταλαβαίνουμε όμως ότι μάλλον δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
2: Ναι, δυστυχώς. Κοιτάξτε, υπάρχει μια παραδοχή από το Υπουργείο Εργασίας και από την Υπουργό με πρόσφατη ανάρτησή της ότι 2,7 εκατομμύρια υπερορίες δηλώθηκαν μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Δεν ξέρω αν είναι για να πανηγυρίζουμε ή για να κλαίμε, γιατί ουσιαστικά επαληθεύονται αυτά που λέγαμε εμείς χρόνια για εξαντλητικά ωράρια, για 7 ημέρα και για 14-15 ώρες δουλειά.
0: Καταρχάς, κύριε Χότζογλου, να πούμε ότι 2,7 εκατομμύρια εργατόρες δεν δηλώνονταν τα προηγούμενα χρόνια.
2: Πολύ σωστά. Δεν εισπράττονταν εισφορές για αυτές τις ώρες, δεν τα εισέπραταν και οι εργαζόμενοι.
1: Mm-hmm.
2: Ξεκαθαρίζω λοιπόν από την αρχή ότι είμαι υπέρμαχος της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ήταν ένα πάγιο αίτημα από τα συνδικάτα, από το τριτοβάθμιο, από τη ΓΕΣΕ δηλαδή, μέχρι τα πρωτοβάθμια από το 2010. Και όταν υλοποιήθηκε, ειδικά στον κλάδο μας, ήταν κάτι που μας χαροποίησε. Αυτό όμως είναι άλλο και άλλο είναι αυτό που συμβαίνει στην πράξη. Το πρώτο εξάμεινο που εφαρμόστηκε πιλωτικά, όντως φάνηκε το αποτύπωμα, φάνηκε το τι δουλεύαμε. Εκτοξεύτηκαν οι δηλωμένες υπερορίες. Τι άλλο όμως εκτοξεύτηκε? Και το μισθολογικό κόστος.
1: Ναι.
2: Και γι' αυτό, σαν αντίβαρο, νομοθετήσαμε, σαν χώρα εννοώ, 13 ώρες εργασία. Για να ρίξουμε το κόστος. Δεν έφτανε όμως μόνο αυτό. Φέτος ζούμε το καλοκαίρι της ανομίας, της εργοδοτικής παραβατικότητας, χωρίς να κάνει κανείς τίποτα, χωρίς να αντιδρά κανείς.
1: Δηλαδή, να δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα για να καταλάβει ο κόσμος.
2: Ξεκινάμε από την καταστατική της ψηφιακής κάρτας εργασίας,
1: ναι,
2: η οποία χτυπιέται από τους εργοδότες και όχι από τους εργαζόμενους, κατά το δοκούν, ιδίως στην εστίαση. Και θυμώνω και λίγο με τους συναδέλφους μου εδώ, που παραχωρούν το QR, τον κωδικό τους, στην εργοδοσία να χρησιμοποιεί εκείνη την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Βαφτίζουμε το προσωπικό υπεύθυνους σάλας, υπεύθυνους κουζίνας, υπεύθυνους εξωτερικού χώρου. Έτσι μετατρέπονται σε στελέχη και απαλλάσσονται από την υποχρέωση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ή ακόμα τους παραχωρούν οι εργοδότες 1% της επιχείρησης, τα λόγια, για να βαφτιστούν μετόχοι και
1: τους
2: να
1: κάνουν μετόχους της επιχείρησής τους,
2: ακριβώς,
1: δηλαδή.
2: Ακριβώς, ειδικά στην εστίαση. Το δεύτερο είναι...
0: Συγγνώμη. Πόσο διευρυμένες είναι αυτές οι πρακτικές? Πόσο κοινές είναι?
2: Πάρα πολύ, δυστυχώς πάρα πολύ. Παίρνουν μορφή και νοστιβάλλαση καταγγελίες. Τα έχουμε βρει και εμείς.
1: Οι καταγγελίες που γίνονται σε εσάς ή γίνονται και στην επιθεώρηση εργασίας?
2: Γίνονται σε εμάς και εμείς τις αποστέλουμε στον κύριο Βούτσι, στον επικεφαλή της ανεξάρτητης αρχής της επιθεώρησης εργασίας για τα περαιτέρω. Πολλές φτάνουν απευθείας και στις κατατόπιση επιθεωρήσεις εργασίας χωρίς να μεσολαβήσουμε εμείς.
1: Γίνονται έλεγχοι. Οι καταγγελίες γίνονται. Έλεγχοι.
2: Κυρία Σαραμάδα, υπάρχει πρόβλημα με την επιθεώρηση εργασίας. Είναι γεγονός ότι οι επιθεωρητές που έχουν απομείνει στους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς είναι πραγματικά ήρωες. Όμως δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η υποστελέχωση, αυτή η απαξίωση μιας νευραλγικής υπηρεσίας. Τι πάει να πει ανεξάρτητη αρχή. Τον επικεφαλής τον διορίζει ο Υπουργός Εργασίας.
0: Και γιατί να είναι ανεξάρτητη αυτή η αρχή από τη στιγμή που η σωστή συνθήκη στην εργασία είναι αυτή η οποία αυξάνει και τα έσοδα για το δημόσιο.
2: Πολύ σωστά, και μην ξεχνάμε και το πιο σημαντικό, ότι τελικά στη χώρα μας, αν δεν κάνω λάθος, είναι 39-40 ανεξάρτητες αρχές, εκ των οποίων μόλις οι 5 είναι συνταγματικές αναγνωρισμένες. Και μέσα σε αυτές τις 5 δεν είναι η επιθεωρητής εργασίας. Υπάρχουν τεράστιοι τουριστικοί προορισμοί, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Πάρος, που δεν έχουν κάνει υπηρεσία. Και πρέπει να μεταβεί.
1: Έρχονται από άλλη, από τη Σύρο.
2: Ναι. Υπάρχουν τουριστικοί προορισμοί που δουλεύουν μόλις με έναν εργοδότη. Συγγνώμη, με έναν επιθεωρητή. Ή με δύο επιθεωρητές. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
1: Και δεν υπάρχει ενίσχυση τουλάχιστον τους θερινούς μήνες από και μεγάλα αστικά κέντρα προς τους παραθεριστικούς προορισμούς.
2: Υπάρχουν κλιμάκια των ειδικών επιθεωρητών, όπως λέγονται, τα οποία φεύγουν από Αθήνα. Όμως και αυτοί είναι πολύ λίγοι. Είναι 4 στον αριθμό, αν δεν κάνω λάθος, που εξορμούν στην περιφέρεια.
1: Μα τι να κάνουν 4 επιθεωρητές, ποιο να πρωτοελέγξουν.
2: Αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα και δεν είμαστε αυτοί που λέμε ότι πρέπει να υπάρχει έξω από κάθε μια
0: εταιρεία. Όχι. Ακούστε, με 4 δεν γίνεται έλεγχος. Με 4 δεν γίνεται έλεγχος. Όχι στην Αθήνα, όχι σε όλες τις περιοχές, ούτε σε μια μικρή πόλη.
2: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Θυμάστε την περίπτωση με τον σερβιτόρο στη Ρόδο που θα είχε το λαιμό για να σερβίρει. Λοιπόν, αυτό ήταν αντικείμενο της τεχνικής επιθεώρησης εργασίας. Είναι ένα παρακλάδι της υπηρεσίας, το οποίο ελέγχει την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Στη Ρόδο δεν υπήρχε τέτοιο. Και υπήρχε μόνο ένα στον Πειραιά, με έδρα τον Πειραιά μάλλον, που ήταν υπεύθυνο για όλο το Νότιο Αιγαίο και τα νησιά του Αγροσαρονικού. Με 4 ειδικούς επιθεωρητές. Φέτος, μετά από τις πιέσεις τις δικές μας, του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου και το σωματείο μας εκεί, ιδρύθηκε τεχνική υπηρεσία στη Ρόδο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι. Ξεκινάνε όλα από τον ελεκτικό μηχανισμό και θα σας πω γιατί. Η δεύτερη αιτία που διαπιστώνουμε παραβατικότητας φέτος είναι η καταστατήγηση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Έγινε πολύ λόγος, πολύ ντόρος. Υπογράψαμε πριν 3 μήνες περίπου τη μεγαλύτερη κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας που αφορά την εστίαση, πάνω από 80.000 επιχειρήσεις και πάνω από 400.000 εργαζόμενοι. Και τα στοιχεία που συλλέγουμε και από τους κατατόπους υπηρεσίες και από τα πρωτοβάθμια σωματεία μας, κάνουν λόγο για εφαρμογή της σύμβασης μόλις στο 5% των επιχειρήσεων.
1: Εφαρμογή μόνο στο 5%. Αυτό ακούγεται εξωπραγματικό, κύριε Χοντζόγλου.
2: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Έχουμε πλαφωνάρει τους μισθούς οι εργοδότες τα 5 με 7 ευρώ την ώρα στην εστίαση, ανεξαρτήτως της ειδικότητας. Δεν γίνεται ούτε λόγος για ψηφιακή κάρτα εργασίας. Έτσι. Και πορευόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Στο δε τουρισμό, στα ξενοδοχεία, όπου και εκεί υπάρχει κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, που και εκεί είναι υποχρεωτική, από τις 10.550 περίπου ξενοδοχειακές μονάδες που έχουμε στη χώρα, εφαρμόζεται περίπου στο 10% των επιχειρήσεων. Δηλαδή στις 1.500.
0: Στις 1.000, ναι. 1.500.
2: Εμείς κάνουμε έκκληση και προς τους εργοδοτικούς φορείς. Τους έχουμε πει επανειλημμένα και, και προφορικά και εγγράφως. Ας βγάλουν επιτέλους εγκυκλίους και να συστήνουν στα μέλη τους ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είναι ο νούμερο 2 λόγος που αποχωρούν μαζικά οι εργαζόμενοι από τον κλάδο. Ο νούμερο 1 είναι το εποχικό επίδομα ανεργίας. Αυτό το αγκάθι, το οποίο παραμένει με μνημονιακό νόμο από το 2013 καθυλωμένο μόλις στους 3 μήνες, και που είναι ο νούμερο 1 παράγοντας που αποχωρούν από τον κλάδο. Δεν μπορούν να επιβιώσουν οι συνάδελφοί μου τους χειμερινούς μήνες. Δεν γίνεται να επιδοτήσει μέχρι το Δεκέμβριο, μέχρι το Γενάρη και μέχρι τον επόμενο Μάιο, Ιούνιο, που θα πας για δουλειά, να είσαι χωρίς εισόδημα. Δεν μπορείς να βιοποριστείς ούτε ο ίδιος, ούτε και αν έχεις οικογένεια.
1: Αυτή είναι η κυριότερη αιτία που βλέπουμε ότι κάθε χρόνο έχουμε όλο και περισσότερες κενές θέσεις εργασίας, κύριε Χοντζόγλου.
2: Μάλιστα, αυτή είναι η κυριότερη αιτία. Δυστυχώς, οι χειμερινοί μήνες, γιατί προσέξτε, εμείς είμαστε ένα διόμορφο καθεστώς. Ακούω πολλούς στο δημόσιο διάλογο, πολίτες, συναδελφούς σας, δημοσιογράφους, γιατί δεν πάτε να δουλέψετε το χειμώνα.
0: Ναι.
2: Μα δεν μπορεί ο εποχικά εργαζόμενος να κάνει μεροκάματα νόμιμα, δηλωμένα το χειμώνα. Γιατί αυτομάτως θα χάσει όλα τα εργασιακά δικαιώματα που είχε θεμελιώσει δεκαετίες ως εποχικός. συμπεριλαμβανομένου και του υποχρεωτικού και της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης το καλοκαίρι.
1: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει ότι στρέφουμε τον κόσμο προς τη μαύρη και ανασφάλιση εργασία, να κάνει κάποια μεροκάματα το χειμώνα για να μπορέσει να επιβιώσει. Και προτιμούν να πάνε να γίνουν είτε σε σούπερ μάρκετ αποθηκάριοι που έχουν 14 μισθούς, γιατί εμείς δεν έχουμε τέτοια προνόμια, ή να πάνε να γίνουν διανομής στις πλατφόρμες τις ψηφιακές και να δουλεύουν για να μπορούν να βιοποριστούν οι ίδιοι και η οικογένειά τους. Δυστυχώς, και το λέω με τα λύπη μου, έχουμε αφήσει τους εργαζόμενους της λεγόμενης βαριάς βιομηχανίας της χώρας στο έλεος του Θεού.
1: Άρα, με πόσες καινές θέσεις θα κλείσει η φετινή σεζόν?
2: Έχουμε παγιωθήσει περίπου 80.000, είναι 53.000 στην εστίαση και περίπου 30.000 στα ξενοδοχεία.
0: Και πόσο είναι το σύνολο των, ποιο είναι το σύνολο των εργαζομένων στον τουρισμό, των εποχικά εργαζομένων?
2: Είμαστε περίπου 520.000.
0: Πάνω από μισό εκατομμύριο.
2: Στον τουρισμό, ναι, είτε συνεχόμενος απασχόλησης είτε εποχικά εργαζόμενοι. Είχαμε φτάσει το 2019 στις 700.000, σύμφωνα με τα στοιχεία από το Εργάνη. Αποτυπώνεται με πολλούς τρόπους αυτή η μαύρη τρύπα των 80.000 κοινών θέσεων εργασίας, οι οποίες δεν καλύπτονται ό,τι και να κάνει η πολιτεία με τις μετακλήσεις. Εκεί είναι το μεγάλο πάρτι, θα μου επιτρέψετε να πω, με τις μετακλήσεις. Κανείς δεν ξέρει πόσες έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Ζητάμε επίμονα από το Υπουργείο Εργασίας να μας δώσει στοιχεία. Κάνει λόγο για 29.000 μετακλήσεις να έχουν εγκριθεί. Εμείς βλέπουμε στους χώρους δουλειάς που έχουμε επισκεφτεί φέτος στην Ελλάδα δύο φορές, από άκρη σ' άκρη, το νούμερο αυτό να είναι πολύ μικρό. Το κυριότερο όμως είναι ότι δεν μπορούν οι συνάνθρωποι μας από τις τρίτες χώρες να καλύψουν τις καινές θέσεις εργασίας, γιατί είναι καινές θέσεις εργασίας οι οποίες απαιτούν δεξιότητες. Δεν μας λείπει ο λατζέρης ή ο ανειδίκευτος εργάτης.
1: Λείπουν ρεσεψιονείς, λείπουν άτομα που θα έπρεπε να έχουν κάποια εξειδίκευση, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Ακριβώς. Το προσωπικό κουζίνας, η σεφ, η executive chef, τα front desk, ρεσεψιόν, guest relationship, σερβιτόροι, καμαριέρες. Δεν μπορούν οι συνάδελφοι, αν εξαιρέσουμε τις συναδέλφες από τις Φιλιππίνες που κάπως ανταποκρίνονται, οι υπόλοιποι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα αυτά.
1: Βλέπετε να υπάρχει ενδιαφέρον από τα νέα παιδιά για τις σχολές που έχουν να κάνουν με τουριστικά επαγγέλματα, ούτως ώστε τουλάχιστον να δούμε αν στο μέλλον θα υπάρχει κάποια καλύτερη κατάσταση, κάποια βελτίωση?
2: Είναι πάρα πολύ ευστοχή η ερώτησή σας και θα σας δώσουμε ένα στοιχείο. Μετά από μια έρευνα που έγινε με το Συνδικείο Εργασίας της ΔΕΣΕΕ και από την Ομοσπονδία μας, θέλαμε να χαρτογραφήσουμε τις ηλικίες που δουλεύουν στον κλάδο. Και βλέπουμε για 2 έως 3 χρόνια να έχουμε εργαζόμενους από 18 έως 24 ετών, και μετά πάμε στους 45+. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι νέοι που αποφοιτούν από τις σχολές πάνε για 1, 2, 3 σεζόν για δουλειά.
1: Και μετά κάνουν στροφή επαγγελματική,
2: και
1: από
2: μετά
1: το
2: κάνουν επαγγελματική στροφή, απογοητευμένοι από τις συνθήκες εργασίας, τις συνθήκες διαβίωσης.
0: Ενδεχομένως και εξουθενωμένοι, κύριε Χότζογλου.
2: Βεβαίως. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή θα σας πω, για να δείτε τι συμβαίνει τώρα με την ψηφιακή κατά εργασίας, που σας λέω ότι εξακολουθώ να είμαι υπέρμαχος. Μας είχαν πει ότι με την ψηφιακή κατά εργασίας θα απαγορεύεται η 7ήμερη εργασία. Θα χτυπάει κατευθείαν κόκκινο το σύστημα και δεν θα αφήνει τον εργαζόμενο να
1: δουλεύει. Χτυπάει.
2: Όχι, δεν χτυπάει.
1: Αφού είναι όλα πλέον ψηφιακά, γίνεται.
2: Έχουμε χτυπήματα από συναδέλφους μας στην ψηφιακή κατά εργασίας κανονικά 7ήμερο.
0: Και τι συμβαίνει, δεν υπάρχει?
1: Αυτό?
0: Δηλαδή, είναι πραγματικά, δεν υπάρχει μια αυτοματοποιημένη διαδικασία που να ουσιαστικά κοινοποιεί αυτή την πρακτική σε ένα κεντρικό σύστημα?
2: Κοιτάξτε, εδώ οι περιπτώσεις είναι δύο. Ή δεν ελέγχει κανείς την ψηφιακή κατά εργασίας από το Εργάνη, όπως μας λέγανε, ή δυστυχώς επαληθεύονται οι φόβοι μας για παραποίηση στοιχείων πριν καταλήξουν στην εξαμένη τη.
1: Άρα δεν περνιούνται εξ αρχής τα στοιχεία όπως θα έπρεπε? Δηλαδή δεν φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος εργάζεται 7 ημέρες?
2: Θα σας πω το εξής. Έχω χτυπήματα από συναδέλφους, γιατί ξέρετε, μπορούμε να βλέπουμε τα χτυπήματα με τους κωδικούς τάξης. Ναι, να μπούμε στο My Εργάνη και να βάλουμε τους κωδικούς μας και να δούμε τα χτυπήματα της κάρτας μας. Έχουμε περιπτώσεις συναδέλφων οι οποίοι δουλεύουν σήμερα κανονικά, χτυπάνε την κάρτα το πρωί. Πάνε την κάρτα το μεσημέρι, ότι σχολάσανε, και όταν το απόγευμα μπαίνουν μέσα από το My Εργάνη να δουν αν το χτύπημά του είναι σωστό, του εμφανίζει το σύστημα ότι είχαν ρεπό.
1: Μα αυτό κάποιο πρέπει να έχει παρέμβει, κύριε Χότζογλου, για να γίνει.
2: Αυτό λέω.
1: Αν έχουν χτυπήσει ήδη την ψηφιακή του κάρτα ξεκινώντας και τελειώνοντας την εργασία του, κάποιο έχει
0: πολύ
1: παρέμβει. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε.
0: Είναι πολύ σοβαρό που καταγγέλλετε και δεν ξέρω τι ενέργειες μπορείτε να κάνετε ως Ομοσπονδία.
2: Θα στείλουμε το φάκελο μόλις τον ολοκληρώσουμε στον Βούλτση, τον επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεωρής Εργασίας. Έτσι μας παροτρύνανε από το Υπουργείο Εργασίας. και μετά θα πρέπει να σταλεί ο φάκελος στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, γιατί η επιθεώρηση εργασίας δεν έχει τα τεχνολογικά μέσα για να ελέγξει κάτι τέτοιο, αν γίνεται δηλαδή παραποίηση στοιχείων στο σύστημα.
1: Και αυτό φαίνεται να γίνεται σε διευρυμένο βαθμό, δηλαδή δεν είναι μία ή δύο περιπτώσεις.
2: Όχι, σε διευρυμένο. Και μην ξεχνάμε κιόλας ότι έχει δώσει δυνατότητα η πορεία στον εργοδότη να τροποποιεί το πρόγραμμα στο τέλος του μήνα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, μπορεί να με βάζει να δουλεύω εξαήμερα και στο τέλος να στέλνει διαφορά του.
1: Κάτι έχει γίνει με την τηλεφωνική μας σύνδεση τα τελευταία δευτερόλεπτα, αν θέλετε να επαναλάβετε αυτό που είπατε.
2: Λέω ότι έχει δώσει η πολιτεία το δικαίωμα στους εργοδότες να τροποποιούν το πρόγραμμα στο τέλος του εκάστοτος μήνα. Δηλαδή, μπορεί εγώ να έχω δουλέψει αυτό το μήνα και να έχω πάρει μόλις δύο ρεπό ή κανένα ρεπό. Και στο τέλος του μήνα να γίνει τη διορθωτική από τον εργοδότη και να σταλεί στο Υπουργείο ότι εγώ τελικά πήρα τέσσερα ρεπό.
1: Ενώ δεν τα έχετε πάρει.
2: Ενώ δεν τα έχω πάρει, ναι.
1: Πώς να γίνει διορθωτική σε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ήδη υλοποιηθεί?
0: Λοιπόν, επειδή ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι δεδομένος, τα ζητήματα που έχετε θέσει, κύριε Χότζογλου, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Πραγματικά θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θα αναλάβετε κάποια νομική πρωτοβουλία πλέον. Δηλαδή, αν θα κυνηγήσετε δικαστικά κάποια από τα ζητήματα τα οποία θέτετε, γιατί είναι άπτονται πραγματικά του ποινικού δικαίου πλέον.
2: Καταλαβαίνω ότι είναι μονόδρομος. Μόλις η νομική υπηρεσία της Ομοσπονδίας μας και της ΕΣΕ συλλέξει όλα τα πετσούμενα στοιχεία, συμπληρωθεί ο φάκελος.
0: Μάλιστα.
2: Θα προσφύγουμε και στην επιτόπιση εργασίας και αν η νομική συμβουλή είναι να πάμε και στον αρμόδιο εισαγγελέα, φυσικά και θα το πράξουμε. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Κοιτάξτε. Έχω στην Ομοσπονδία, είμαι από το 2013, πρόεδρος ανάλαβα το 2019, δόξα τω Θεώ από μηνύσεις, πάω καλά. Έτσι. Έχω δώσει έναν όρκο τιμή στον εαυτό μου, στην οικογένειά μου, στο παιδί μου, στους συναδέλφους μου, ότι δεν μπορεί η Ελλάδα, ο Έλληνας ξενοδοχοϋπάλληλος, ο Έλληνας επισκεπτής, να είναι ο παρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς γίνεται οι συναδελφοί μας στην Ισπανία από φέτος να δουλεύουν επενθύμερο 7,5 ώρα και να έχουν 25% απλαβές παραπάνω από εμάς? Πώς γίνεται στην Κύπρο να τηρείται απαραίτητα το επενθύμερο 7 ώρα? Πώς γίνεται το ίδιο στην Μάλτα, στην Κροατία?
1: Εκεί και πώς βρίσκουν υπαλλήλους, κύριε Χότζογλου? Εκεί δεν έχουν κενές θέσεις?
2: Όχι, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα εκεί. Θα σας πω χαρακτηριστικά τι μου μεταφέρουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν πάει για δουλειά σε αυτές τις χώρες.
0: Και με αυτόν ολοκληρώνουμε, παρακαλώ.
2: Ότι ναι. Ένα τέταρτο 20 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το 8ο τους, είναι ήδη ο αντικαταστάτης από πίσω τους.
0: Λοιπόν, πολλά τα θέματα. Κύριε Χότζογλου, θα είμαστε εδώ, ο Real FM θα είναι εδώ για να παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και στον αγώνα τον οποίον έχετε ξεκινήσει και θα είμαστε δίπλα σας και το επόμενο χρονικό διάστημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνέντευξη.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, πολλά.
1: Ακούστε και τι δεν ακούστηκε.
0: Πολλά ζητήματα θα τα αναλύσουμε όλα αμέσως μετά το διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
0: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση και δύσβατο σημείο στον Παλαμπάθες Πρωτείας. Οικονομικό πόλεμο ανεφροηγουμένου εναντίον του Ιράν και απειλές για όσους το στηρίζουν, προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 τραυματίστηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Η Πολωνία, όπως ανακοίνωσε ο στρατός, έθεσε σε εφαρμογή προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις. Όχι στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίνοντας συνταγματική τη μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι και Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας εργαζομένων στον επισητισμό τουρισμό, κατήγγειλε στην πραγματικότητα ότι κάποιοι χακάρουν το σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας και
1: αλλοιώνουν τα στοιχεία.
0: Έτσι,
1: και φαίνεται επίσης κάποιος να έχει πάρει ρεπό, να το έχει πάρει ή να μην έχει εργαστεί ή να έχει εργαστεί.
0: Και επίσης προανήγγειλε και μηνύσεις και συγκεκριμένες νομικές δράσεις για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. Δυστυχώς είμαστε πολύ πολύ πίσω στις συνθήκες εργασίας στον κλάδο του τουρισμού σε σχέση με άλλες ανταγωνίστριες χώρες, όπως μας είπε το παράδειγμα της Ισπανίας, όπου έχει καθιερωθεί πενθήμερο, 7,5 ώρο κάθε μέρα, και ο επόμενος που θα αναλάβει την βάρδια είναι ήδη 15 λεπτά πριν στη θέση του για να αντικαταστήσει τον εργαζόμενο.
1: Πώς λοιπόν γίνεται σε άλλες χώρες της Μεσογείου με εξίσου πολύ υψηλό τουρισμό και δεν γίνεται εδώ? Πριν πάμε στην επόμενη μας σύνδεση, να πούμε ένα μήνυμα που έστειλε ο φίλος μας ο Αβραάμ. Λέει: οι κανόνες και οι νόμοι στον τουρισμό πρέπει να ισχύουν παντού και για όλους, γιατί ακούμε και περιπτώσεις ελεγκτών. Είδαμε ότι υπάρχουν πολύ λίγοι ούτως ή άλλως που πηγαίνουν σε νησιά και επιστρέφουν πριν προλάβουν να πιούν ούτε καφέ. Ποιος ελέγχει τελικά ποιον? Καλό το ερώτημα.
0: Εμείς λοιπόν πάμε τώρα στην επόμενη τηλεφωνική μας συνέντευξη. Θα μείνουμε σε περιβάλλον καλοκαιρινό, στο νησιωτικό και παράκτιο περιβάλλον. Είδα μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανακοίνωση των εκπροσώπων του Πανελληνίου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου, που εστίαζε σε ένα νέο πρόγραμμα. Ακούστε τώρα, φίλες και φίλοι. Είναι ένα νέο σύστημα παρακολούθησης 10.743 σκαφών παράκτες αλιείας. Μιλάμε για μια δημόσια επένδυση 62,1 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Τσιάνη, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου, για να μας εξηγήσει γιατί έχει ξεκινήσει αυτό το νέο σύστημα παρακολούθησης τόσων πολλών χιλιάδων σκαφών παράκτες αλιείας και πώς μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Καλημέρα, κύριε Τσιάνη.
2: Καλημέρα. Πρώτα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, καταρχάς ήθελα να μας πείτε τι είναι οι ιχθυολόγοι του δημοσίου, πόσοι είστε και ποιες είναι οι αρμοδιότητές σας.
2: Ωραία, ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα μου δίνετε να πούμε και το ρόλο μας μέσα στο δημόσιο.
0: Βέβαια.
2: Οι ιχθυολόγοι είναι οι υπάλληλοι του δημοσίου, οι οποίοι έχουν σπουδάσει επιστήμες γύρω από την αλιεία, τη θάλασσα, τις υδατοκαλλιέργειες. Είναι οι περισσότεροι κυρίως βιολόγοι οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί, ή άνθρωποι άλλων σχολών από το Βόλο, από τη Μυτιλίνη, που εργάζονται στο δημόσιο, κυρίως στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας, στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Αλιείας, στα τμήματα αλιείας δηλαδή που έχουν οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις. Υπάρχουν αντίστοιχοι συναδελφοί από κεντρωμένες διοικήσεις που διαχειρίζονται την υδατοκαλλιέργεια, αλλά και οι ιχθυολόγοι οι οποίοι εργάζονται σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε ινστιτούτα που παρακολουθούν την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες. Όπως καταλαβαίνετε, μια μεγάλη γκάμα. Και από ό,τι θα καταλάβατε, υπάρχει και μεγάλη πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων γύρω από αυτούς τους δύο κλάδους μέσα στη διοικητική δομή της αλιείας.
0: Ναι. Τι ακριβώς κάνετε όμως? Δηλαδή, παρακολουθείτε ποια είναι τα τεκτενόμενα στην αλιεία, πού υπάρχουν ικανά αλιεύματα, πού πρέπει να εφαρμοστούν κανονισμοί, τι λένε οι νόμοι?
2: Περίπου τα είπατε όλα. Είναι στην
0: Μάλιστα.
2: η διαχείριση της αλιείας, η εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η παρακολούθηση αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των επιδοτήσεων που δίνονται σε όλους κλάδους, και ο απότερος σκοπός πρέπει να είναι η προάσπιση του επαγγέλματος, η διαχείριση της αλιείας με ένα βιώσιμο τρόπο και η προσπάθεια ενίσχυσης αυτού του κλάδου.
1: Μάλιστα. Τώρα να πάμε και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχει να κάνει με την παράκτη αλιεία και την παρακολούθηση και καταγραφή της αλιευτικής δραστηριότητας, να καταλάβουμε αυτό το πρόγραμμα τι ακριβώς σημαίνει και πότε θα τεθεί σε εφαρμογή.
0: Ναι, δηλαδή θα μπουν πομπή σε σκάφη, στα αλιευτικά σκάφη, στα ψαράδικα κτλ.
1: Και θα ξέρουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή που βρίσκονται.
2: Κοιτάξτε να δείτε, η ψηφιακή παρακολούθηση της δραστηριότητας της αλιείας είναι σημαντική και απαραίτητη. Τόσο για να παρακολουθούμε την αλιευτική προσπάθεια, να αντιμετωπίζουμε την παράνομη αλιεία, αλλά και να διασφαλίζουμε συνθήκες ισονομίας στον κλάδο. Αυτό δεν είναι νομοθεσία η οποία είναι δική μας, έχει ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη τα μεγάλα σκάφη, τα σκάφη μέσης αλίας, οι μηχανότρατες, τα γκριδί, αλλά και τα παράκτια σκάφη πάνω από τα 12 μέτρα, έχουν συσκευές γεωεντοπισμού, τα γνωστά VMS. Όσοι ασχολούνται με τον κλάδο τα γνωρίζουν, τα οποία στην ουσία μπορούν να παρακολουθεί, έχουν υποχρεωμένα να τα φέρουν και έχουν επιδοτηθεί για να μπουν και παρακολουθούμε την δραστηριότητά τους στην αλευτική. Τώρα, μέχρι σήμερα τα σκάφη, τα μικρότερα σκάφη κάτω των 10 μέτρων, τα οποία αν δεν είχαν και κάποια ειδική άδεια αλίευσης, δεν είχαν υποχρέωση να έχουν τέτοιες συσκευές.
1: Άρα στο εξής θα έχουν και αυτά από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Γίνεται μια προσπάθεια με μια ένταξη μιας πράξης 62 εκατομμυρίων για να τοποθετηθούν απλούστερες φυσικά συσκευές γεωτοπισμού. Αυτά τα σκάφη, 10.000 περίπου, 10-11.000 περίπου σκάφη είναι μικρής παράκτειας αλίας. Και ταυτόχρονα και συσκευές μέσα από την πράξη διαβάζουμε ότι θα τους δοθούν τάμπλετ για να καταχωρούν σε ένα σύστημα IRS που υπάρχει τις παραγωγές τους και τη δραστηριότητά τους.
0: Αν μου ζητούσατε να μαντέψω για τον σκοπό αυτού του προγράμματος και τις δαπάνες των 62 εκατομμυρίων ευρώ, θα σας έλεγα ότι πρόκειται για τον έλεγχο της υπεραλίευσης. Είναι έτσι όμως?
2: Στην ουσία είναι η παρακολούθηση της αλευτικής δραστηριότητας. Μέσα από αυτή προφανώς μπορείς να παρακολουθήσεις και έχει στοιχεία για παράνομη αλευτική δραστηριότητα και επομένως και να προστατεύσεις τα αλευτικά αποθέματα σαν απότερο στόχος.
1: Άρα αυτό το σύστημα θα είναι σε λειτουργία και δεν θα μπορεί ο άνθρωπος, ο ιδιώτης να το ανοίξει και να το κλείσει όποτε θέλει. Άρα θα βλέπετε την πορεία του. Δηλαδή θέλω να πω, αν ένα αλευτικό σκάφος έχει ξεκινήσει από το Φάληρο και κινείται μέχρι το Σούνιο, εσείς θα βλέπετε και όλη την πορεία του και ούτε θα έχει τη δυνατότητα να το κλείσει.
2: Θα σας πω τώρα, έχοντας την εμπειρία των μεγαλύτερων σκαφών που σας είπα, τα σκάφη φυσικά μπορούν να ανοίξουν και να κλείσουν μια τέτοια συσκευή, αλλά αν ανοίξει και κλείσεις, φαίνεται στο σύστημα, χτυπάει, θεωρείται
1: ότι κάτι περίεργο μπορεί να συμβαίνει.
2: Εκτός να συμβεί κάποια βλάβη που πρέπει να τη δηλώσεις στη λιμενική αρχή και στην υπηρεσία αλίας και για να μπορέσει να την παρακολουθήσουμε ότι είναι βλάβη και όχι κάτι άλλο. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι συστήματα που όσο περνάμε σε μια ψηφιακή εποχή είναι καλό να υπάρχουν και μπορούν να δώσουν και χρήσιμες πληροφορίες και επιστημονικά, όχι μόνο από άποψη ελέγχου. Mm. Το πρόβλημα είναι ότι, και γι' αυτό προέκυψε και το δελτίο τύπου το δικό μας, είναι ότι όλα αυτά τα μέτρα δυστυχώς τα τελευταία χρόνια παίρνονται αποσπασματικά.
1: Δηλαδή?
2: Σε γενικός σχεδιασμός διαχείρισης της αλίας, γιατί φανταστείτε τώρα έχουμε δεδομένα από τα μεγαλύτερα σκάφη, αλλά αυτά παραμένουν ουσιαστικά αναξιοποιητά. Δεν τα αξιοποιούμε.
1: Ποιος τα παίρνει αυτά τα δεδομένα?
2: Είναι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά είναι τέτοιος ο όγκος τους και δεν έχει προβλεφτεί μια σωστή διαδικασία.
1: Δηλαδή, αν είναι να υπάρχουν δεδομένα και απλά να είναι κάπου, αλλά κανείς να μην τα ελέγχει ή να μην τα αξιοποιεί με κάποιον τρόπο, δεν καταλαβαίνω τότε ποια είναι η χρησιμότητά τους.
2: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης για την αλία, το γνωστό ΟΣΠΑ, το οποίο εκεί θα κουμπώσει και αυτό το νέο σύστημα, το οποίο δυστυχώς ούτε λειτουργεί τα τελευταία χρόνια σωστά, παρόλο που έχουν δοθεί χρήματα για να νεωθεί και να μπει σε μια νέα εποχή, να είναι πιο χρήσιμο, πιο αξιοποιήσιμο και από τις υπηρεσίες αλίας. Απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις για πολλά από αυτά. Εμείς πιέζουμε, έχουμε βγάλει ανακοινώσεις και το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε κάνει επαφές και με τον Υφυπουργό, τον αντίστοιχο της αλίας και με τον Γενικό Γραμματέα. Υπάρχουν νομοσχέδια που είναι στα σιρτάρια το τελευταίο χρόνο και δεν προχωρούν για να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση. Ο έλεγχος στην αλία, που είναι πολύ σημαντικός όχι μόνο μες στη θάλασσα, γιατί υπάρχουν και ευρωπαϊκές νομοθεσίες οι οποίες στην ουσία μας υποχρεούν να παρακολουθούμε τα αλευτικά αποθέματα από τη θάλασσα μέχρι το πιάτο, η θηλασσιμότητα. Πιέζουμε εδώ και χρόνια, ενώ έχουν εκπαιδευτεί συνάδελφοι των περιφερειακών υπηρεσιών αλίας, για έλεγχο στη στεριά, έλεγχο στα μαγαζιά εστίασης, στα εμπορικά καταστήματα, στις μεταποιητικές μονάδες. Δυστυχώς, οι υπηρεσίες αλίας, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και σε κεντρικό, αλλά κυρίως σε περιφερειακό, που θα πρέπει να δοθεί το βάρος για να έχουμε τον έλεγχο σε όλη τη χώρα, είναι άκρως προσελεγχομένες. Τα τμήματα αλίας, αν δεν έχουν έναν υπάλληλο αναπεριφερειακή ενότητα, και αν έχουν εκπαιδευμένο υπάλληλο, ενώ και εξειδικευμένο ιχθυολόγο, δεν τίθεται σε εφαρμογή νομοθεσίες για την παρακολούθηση. Δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να βγούμε να επισκεφτούμε μεταπτυχιακές μονάδες, να κάνουμε έλεγχο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε και όλη την αλευτική αλυσίδα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Άρα γεννάτε το ερώτημα, σε τι κατάσταση είναι τα αλευτικά μας αποθέματα.
0: Ακριβώς, και να σας το θέσω.
1: Και αν την γνωρίζουμε και την κατάσταση.
0: Να το θέσω κάπως διαφορετικά, γιατί είπε ο κύριος Τσιάνης ότι υποτίθεται ότι πρέπει να παρακολουθείτε και βάσει των ενωσιακών κανονισμών η πορεία των ίχθυο αποθεμάτων από τον βυθό της θάλασσας μέχρι το πιάτο μας. Πρέπει να σου πω ότι ειδικά φέτος το καλοκαίρι σε αρκετά νησιά υπήρχε μεγάλη έλλειψη σε ψάρια. Οι ιδιοκτήτες των εστιατορίων ομολογούσαν ότι αυτό που τρώτε δεν είναι φρέσκο, είναι κατεψυγμένο. Τα ψαράδικα, τα καταστήματα που πουλούν ψάρια και θαλασσινά στα νησιά, έλεγαν οι άνθρωποι ότι δεν έχουμε, έχουμε μόνο αυτό το οποίο είναι εκτροφής. Είναι δική μας πεποίθηση μόνο ότι υπάρχει έλλειμμα και
1: τα τελευταία χρόνια και δεν είναι
0: στα αχθιοποθέματα, κύριε Τσιάνη?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Η Μεσόγειος είναι από τη, ίσως η θάλασσα με τη μεγαλύτερη αλευτική πίεση και τη μεγαλύτερη πίεση στα αλευτικά αποθέματα. Αυτό είναι γνωστό και στην χώρα μας έχουμε ιδιαίτερα ικανούς επιστήμονες και Ινστιτούτα που παρακολουθούν τα αποθέματα και δείχνουν την πίεση που υπάρχει στα αποθέματα. Το πρόβλημα είναι ότι σαν κράτος πρέπει να ενισχύσουμε την διοικητική δομή διαχείρισης και παρακολούθησης αλίας. Δεν μπορεί να μην έχουμε έλεγχο τις πύλες εισόδου από τρίτες χώρες. Να μην υπάρχουν ιχθυολόγοι εκεί που να ελέγχουν τα αποθέματα. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν ιχθυολόγοι που να είναι έξω στην αγορά και να παρακολουθούν τα αλιεύματα. Όλα αυτά μας αφαιρούν τη δυνατότητα στο να έχουμε πλήρη παρακολούθηση της αλυσίδας, άρα να βοηθήσουμε τα αποθέματα και το αλευτικό επάγγελμα να εξακολουθήσει να υπάρχει και να είναι βιώσιμο. Οι άνθρωποι που είναι στη θάλασσα αυτή τη στιγμή, οι παράκτιοι αλίες κυρίως, αλλά και οι άνθρωποι της Μέσης Αλίας, πραγματικά διανύουν μια πολύ δύσκολη περίοδο. Με μεγάλα κόστη εργασίας και με μειωμένες ψαριές και μειωμένη αξία ψαριάς. Πραγματικά είναι ήρωες όλοι αυτοί που συνεχίζουν να εργάζονται στο αλευτικό επάγγελμα. Το κράτος πρέπει να δημιουργήσει μια αλυσίδα ολοκληρωμένη, πλήρως στελεχωμένη, έτσι ώστε να μπορέσει να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να συνεχίσουν να εργάζονται εκεί. Και για να συνεχίσουν να εργάζονται, πρέπει να προστατευτούν τα αποθέματα, να διαχειρίζονται με έναν βιώσιμο τρόπο και να προστατεύσουμε την αγορά μας από αλιεύματα που βαφτίζονται ελληνικά και έρχονται από άλλες χώρες και από άλλες τέτοιες.
1: Και μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα, επειδή αναφερθήκατε σε έναν από τους στόχους αυτού του προγράμματος που είναι ο έλεγχος της παράνομης αλίας. Έχουμε παράνομη αλία σε μεγάλο βαθμό?
2: Υπάρχει, ναι. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Υπάρχει σε όλα τα επίπεδα παράνομη αλία και δίπλα στους νόμιμους αλίες που προσπαθούν να επιβιώσουν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν τους απασχολεί το μέλλον της θάλασσας και κοιτάνε μόνο το εφήμερο κέρδος. Συνεχίζοντας στο προηγούμενο ένα λεπτό ανέχω, μιλώντας για την παρακολούθηση της αλίας, μιλάμε και συνήθως αναφερόμαστε στους επαγγελματίες αλίες. Ξέρετε, η χώρα μας είναι μια χώρα που ζει όλη δίπλα στη θάλασσα. Οι περισσότεροι κάτοικοι είναι στα 50 χιλιόμετρα από τη θάλασσα, έχουν μια θάλασσα τόσο κοντά τους. Επομένως, είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένη η εραστεχνική αλία. Στην εραστεχνική αλία είναι ο έλεγχος είναι μηδαμινός. Έχει καταργηθεί η άδεια εραστεχνικής αλίας η ατομική.
0: Τώρα δεν μιλάμε για κάποιους ανθρώπους που μπορεί να πάρουν μια μπετονιά και να πάνε να ψάξουν.
2: Ναι. Προφανώς όχι. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι με τον όρο εραστέχνη αλλιεύουν χωρίς καμία παρακολούθηση, χωρίς καμία υποχρέωση, αλλιεύουν
1: και τα εμπορεύονται.
2: Επαγγελματίες. Υπάρχουν περιοχές που οι ταβέρνες προμηθεύονται αλλιεύματα από ανθρώπους που κάνουν σαραντούφρυκο, από ερασιτέχνες. Καταλαβαίνετε τι αθέμητος ανταγωνισμός είναι για τους επαγγελματίες αλίας. Ένα είναι αυτό το κομμάτι. Και ένα δεύτερο, τι αλιεύματα δεν παρακολουθούμε εμείς. Τα χάνουμε από τα δεδομένα μας. Εμείς έχουμε πιέσει πάρα πολύ και με ανακοινώσεις μας και με παρεμβάσεις μας στο Υπουργείο να εφαρμοστεί επιτέλους ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης της αεραστεχνικής αλληλείας, να επανέλθουν μια αδιαθελίας. Είναι σε αυτό το νομοσχέδιο το οποίο σας είπα ότι γυρνάει στα σετάρια των υπουργών το τελευταίο χρόνο. Δεν μπορεί να πηγαίνεις σε άλλες χώρες και να πληρώνεις για να κάνεις μια αλληλευτική δραστηριότητα αεραστεχνική και εδώ να έρχονται άνθρωποι ακόμα και από το εξωτερικό να μην ξέρουμε πού είναι, πού αλλιεύουν, πόσο αλλιεύουν κτλ.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολλά ενδιαφέροντα, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα λέτε. Πρέπει να κλείσουμε, ωστόσο, ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι δεδομένος. Θα πρέπει να επαναλάβουμε την συνομιλία μας και μια νέα συνέντευξη για να δούμε πώς εξελίσσονται τα θέματα της αλληλείας. Κάτι πολύ γρήγορο, κύριε Τσιάνη, απλά. Αν υπάρχουν συγκεκριμένα είδη τα οποία δεν πρέπει να ψαρεύουμε, γιατί βρίσκονται στο χείλος της εξαφάνισης.
2: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι λένε, και ένας τελευταίος είναι της ΒΒΕΦ, ναι, που έχει πότε μπορούμε να τρώμε τα αλλιεύματα, ποιες περιόδους, για να μην...
0: Πολύ πρόχειρα. Αρκετοί βλέπουν ένα χταπόδι, το βγάζουν και λένε και πανηγυρίζουν κιόλας. Πρέπει να το κάνουν αυτό?
2: Κοιτάξτε να δείτε, οι μικρές ποσότητες ποτέ δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι όταν είναι ανεξέλεγκτα τα πράγματα... και σε περιοχές ολόκληρες μπορούμε και μπαίνουμε και καθαρίζουμε πληθυσμούς. Τα μεγάλα είδη, ροφοειδή και τα λοιπά, είδη που καταλαβαίνετε ότι θέλουν χρόνια να μεγαλώσουν και να αφήσουν απογόνους, αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα και δυστυχώς σε περιοχές όπως νησιά και τα λοιπά είναι τα πιο περιζήτητα. Πρέπει να μάθουμε να καταναλώμε και άλλα είδη τα οποία δεν είναι τόσο εμπορεύσιμα ή δεν είναι τόσο γνωστά σε εμάς, για να μπορέσουμε τουλάχιστον την πίεση να τη διαμοιράσουμε σε διαφορετικά είδη και να μην ασκείται πάνω σε συγκεκριμένα που είδη τα οποία πολλές φορές και λόγω διαφήμισης ή από κάποιους σεφ έχουν γίνει πάρα πολύ γνωστά.
0: Κύριε Τσιάνη, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλή συνέχεια να έχετε.
2: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.
3: Real FM.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
5: ώρα. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
8: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, λέγαμε νωρίτερα ότι υπάρχει κίνηση στον Πειραιά, επιστρέφουν οι αδιούχοι.
1: Και μάλλον επεκτείνεται η
0: και
1: κίνηση.
0: Και μάλλον διαχέεται αυτή η κίνηση σε άλλους δρόμους της Αθήνας. Παναγιώτης Βολάνιος, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι. Επιστρέφουν οι αδιούχοι, αυξάνεται η κίνηση σταδιακά, όχι κάτι ιδιαίτερο. Κάπως μειωμένη είναι στο λιμάνι του Πειραιά τώρα, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί μόνο στην Δημητρίου Γούναρη προς την ακτή Τζελέπη. Σε εκείνο το σημείο του λιμανιού έχει πολλή κίνηση. Πάμε πάλι στην Πειραιώς γιατί έχει αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα, στο ύψος του Φαλήρου και στο ρεύμα προς Αθήνα, σε Καλυθέα, Ταύρο και λίγο στο ύψος του Θησίου. Και στο κέντρο της Αθήνας αυξήθηκε κάπως η κίνηση. Όσο πλησιάζουμε στο τέλος της εβδομάδας θα το βλέπουμε αυτό. Έχει τώρα λίγο στις δύο κατευθύνσεις, στην Αρδιτού και στις Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας στο ανωδικό ρεύμα.
0: Μάλιστα. Σιγά σιγά πίζουμε λοιπόν.
1: Ναι, και ξέρεις κάτι, επιστρέφει ο κόσμος και δεν σημαίνει ότι πάει κατευθείαν στην δουλειά του την επόμενη μέρα, αλλά έχει και κάποιες άλλες δουλειές να κάνει.
0: Εννοείται.
1: Οπότε γι' αυτό τώρα είναι μία ώρα και γύρω στις 10 που βγαίνει ο κόσμος.
0: Νομίζω ότι κρίσιμος παράγοντας για να δεις πώς πάει η κίνηση είναι η Αρδιτού. Είναι ένας δρόμος που είναι πολύ μικρός σε μήκος, αλλά πίζει πάρα πολύ εύκολα. Είναι συνδέει τη Βασιλός Κωνσταντίνος με την Καλλιρόη, ουσιαστικά το κέντρο με την υπόλοιπη Αθήνα προς τα νότια, αλλά και Νέα Σμύρνη, Λιούπολη και τέτοιες περιοχές. Πρέπει να περάσει από αυτήν και κάποιος που κατευθύνεται προς τον Πειραιά από την Αθήνα και τα Βόρεια. Νομίζω ότι είναι κρίσιμος παράγοντας για να δούμε πώς πάει η κίνηση. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να πούμε και μερικά μηνύματα. Φίλε Παναγιώτη από την Δυτική Μάνη, συγγνώμη αν έδωσα αυτή την εντύπωση, λέει, έκοψε την απάντηση του κύριου Χότζογλου για τα ρεπό των εργαζομένων.
1: Είναι ένας ζωντανός διάλογος που εννοείται ότι ακούμε κάτι, μπαίνουμε, κόβουμε και εμείς και τους ανθρώπους που
0: και δυστυχώς πολλές φορές είναι πιεστικός και ο χρόνος. Εσείς δεν μπορείτε να το γνωρίζετε αυτό και καλώς κάνετε, δεν έχετε κανένα θέμα να το γνωρίζετε αυτό, αλλά συγκεκριμένα λεπτά της ώρας πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα, άρα δυστυχώς πολλές φορές και άκομψα μπορούμε να κόβουμε και τον συνομιλητή μας. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Κώστα από την Γερμανία. Θα συνεχίσουμε την βόλτα μας στα ελληνικά νησιά και την επόμενη ώρα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με την Χρύσα Κλητσιώτη και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το κύμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: 10. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
3: Μετακίνηση της πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την ενίσχυση της Σούδας εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έπειτα από δημοσίευμα των Financial Times που αναφέρει ότι η Τεχεράνη θα πλήξει αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη εάν η κυβέρνηση Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα, ισχυρές ελληνικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην Κύπρο. Την ίδια ώρα, το ΝΑΤΟ διαμηνύει ότι είναι έτοιμο να υπερασπιστεί τα μέλη του από κάθε απειλή. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση και δύσβατο σημείο στην περιοχή Παλαμπάς της Πρωτείας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε πολλές υπηρετικές και νησιωτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε οποιαδήποτε οντότητα να απειλήσει την ασφαλειά της. Η Άγκυρα στο μεταξύ απέρριψε τις κατηγορίες του Ισραήλ ότι σχεδιάζει ανάπτυξη στρατευμάτων της στη Συρία, ενώ προηγήθηκε βομβαρδισμός που αποδίδεται στο Ισραήλ στη Συριακή αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ κοντά στα τουρκικά σύνορα. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 23 τραυματίστηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Την ίδια ώρα η Πολωνία, όπως ανακοίνωσε ο στρατός, έθεσε σε εφαρμογή προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις. Οριστικό τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Τώρα το δικαστήριο έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περικοπή τους.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Εκτός δράσης για 2 μήνες θα μείνει στον Παναθηναϊκό ο Κέντρικ Ναν που υπέστη ρήξη ασομινίσκου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια των ατομικών του προπονήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός γκάρντ των Πρασίνων υποβλήθηκε ήδη σε χειρουργική επέμβαση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Καλός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, έλα να σε τραβήξω από το χέρι, γιατί είμαστε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Εσύ οστάσαμε 10 και 7 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί εδώ στον Real FM ο Αλέξανδρος Κόντης.
2: Και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και ο Νίκος Σαβρανίδης και η Ευγουλιοκλιώτη στο 211-208-200 και όλοι εσείς. Για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο, στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Λοιπόν, είπαμε για τις συνθήκες της εργασίας στον τουρισμό, οι οποίες πραγματικά, νομίζω η συνέντευξη με τον κύριο Χότζογλου θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Ο κύριος Χότζογλου προανήγγειλε, είναι ο πρόεδρος, ο κύριος Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος των εργαζομένων στον τουρισμό και επιστημό, κατήγγειλε στην πραγματικότητα ορισμένες πολύ μεγάλες παρατυπίες έως παρανομίες στην ψηφιακή κάρτα εργασίας των εργαζομένων και μάλιστα προανήγγειλε και νομικές ενέργειες για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Είχαμε νωρίτερα και τον κύριο Δημήτρη Τσιάνη, πρόεδρο του Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου, να μας μιλάει για το πρόγραμμα παρακολούθησης των μικρών ελευθερικών σκαφών. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα. Παρακολουθούνται πάνω από 10.000 πλέον μικρά ελευθερικά σκάφη, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η δραστηριότητα της αλίας, αλλά και η επάρκεια των ίχθυο αποθεμάτων στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Τώρα πρέπει να ασχοληθούμε με ένα άλλο ζήτημα το οποίο επίσης μας απασχολεί και όλοι το βλέπουμε σε όλους τους τόπους παραθερισμού και όλοι κουνάμε το κεφάλι μας δεξιά και αριστερά και κοιτάμε απορριμμένοι πόσο έχουν εξαπλωθεί οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες των επιχειρήσεων, πόσες παρατυπίες έχουν γίνει στον Αιγιαλό, φτάνουν μέχρι το κύμα και το ξεπερνούν και μπαίνουν και μέσα στη θάλασσα πολλές φορές. Προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να αντιδράσουμε, ψάχνουμε να δούμε ποιος είναι υπεύθυνος και μπορούμε να καταγγείλουμε όλα όσα βλέπουμε. Θα πρέπει λοιπόν να πάμε σε δύο νησιά, στην Άξο και στην Ρόδο, που έχουν πάρα πολύ τουρισμό, που έχουν πανέμορφες ακτές και που αντιμετωπίζουν δυστυχώς όμως μεγάλο πρόβλημα και αυτά τα νησιά, όπως και άλλες περιοχές της χώρας, όσον αφορά τις παρανομίες των επιχειρηματιών. Θα ξεκινήσουμε από την Ρόδο. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Ιάκωβο Γρίλη, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός και μέλος του κινήματος Ομπρέλα, που έχει αναπτυχθεί στην Ρόδο τα τελευταία χρόνια, για την καταγγελία αυτών των περιστατικών. Γεια σας, κύριε Γρίλη.
3: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Καλημέρα.
2: Καταρχάς, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε για μία πρόσφατη περίπτωση προστίμου στην Ρόδο. Δεν ξέρω αν το θυμάμαι καλά, αλλά πριν από λίγες μέρες είχαμε νέα πρόστιμα για καταπάτηση Αιγιαλού.
3: Κοιτάξτε, το είδαμε και εμείς στα τοπικά μέσα, κυρίως ΜΜΕ, απλά δεν αναφερόταν ποια επιχείρηση ήταν και επειδή έχουμε τόσες πολλές περιπτώσεις καταπάτησης του Αιγιαλού, δεν ξέρουμε ποια από όλες τις περιπτώσεις είναι. Ανεξάρτητα όμως από το συγκεκριμένο πρόστιμο, η κατάσταση δυστυχώς είναι στις περισσότερες παραλίες χειρότερη και από πέρσι, και παρά τις καταγγελίες και τις παρεμβάσεις τις οποίες κάνουμε συστηματικά.
1: Γίνονται καταγγελίες ή έχει ατονίσει αυτό, γιατί μετά από εκείνο το κίνημα της πετσέτας, την μεγάλη έτσι, δημοσιότητα που δόθηκε με κάμερες να ακολουθούν στελέχη δικτύων και φορέων και τα λοιπά, και μετά το My Coast και τις καταγγελίες, μήπως ατόνισε και ο κόσμος πια δεν κάνει καταγγελίες γιατί δεν πιστεύω ότι κάτι θα αλλάξει?
3: Κοιτάξτε, καταρχήν μέσα από όλη εκείνη την προσπάθεια που έγινε το καλοκαίρι του 2023, υπήρξαν κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές. Πρώτα απ' όλα η εφαρμογή του MyCost, ανεξάρτητα αν έχει ή όχι τα αποτελέσματα τα οποία όλοι θα προσδοκούσαμε, είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, διότι μέχρι τότε δεν είχαμε τη δυνατότητα γνώσης που υπάρχουν συμβάσεις παραχώρησης και, και ποια είναι τα όρια τους. Δηλαδή μέχρι τότε υπήρχε το όριο των 5 μέτρων χωρίς να γνωρίζουμε αν η παραχώρηση ήταν στα 5 μέτρα ήταν λιγότερο, Και θεωρητικά, αν υπήρχε υπέρβαση των 5 μέτρων, λέγαμε αυτό εδώ είναι παράνομο. Άρα λοιπόν, επειδή δεν είναι σωστό να μηδενίζουμε τις κινητοποιήσεις που έγινε εκείνη την περίοδο, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για όσους διεκδικούν, για κάθε πολίτη θέλει να διεκδικήσει τα δικαιώματά του που είναι αναφέρεται το δικαίωμα, η ελεύθερη πρόσβαση, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, διότι βλέπουμε πολύ εύκολα με την εφαρμογή από το κινητό μας το αν υπάρχει σύμβαση παραχώρησης και μέχρι πού φτάνει.
2: Να εξηγήσουμε πώς το βλέπουμε. Κάθε πολίτης που μπορεί να κατεβάσει με το κινητό του πολύ εύκολα, όπως κατεβάζει κάθε εφαρμογή το MyCost, μπαίνει μέσα, υπάρχει αυτομάτως ο εντοπισμός μέσω δορυφόρου του σημείου στο οποίο βρισκόμαστε και υπάρχει ένα γαλάζιο πλαίσιο εντός των ορίων του οποίου πρέπει να είναι τοποθετημένες οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες. Αν είναι πέραν από αυτό το όριο, είναι παράνομες. Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, αν δεν υπάρχει καθόλου αυτό το πλαίσιο.
3: Αν δεν υπάρχει αυτό το πλαίσιο, σημαίνει ότι δεν υπάρχει σύμβαση παραχώρησης. Αυτό μπορεί να συμβαίνει για πολλούς λόγους. Οπότε εκεί τα πράγματα είναι ακόμα πιο τραγικά.
1: Άρα σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν καθόλου ομπρέλες και ξαπλώστρες.
3: Ακριβώς, διότι η εφαρμογή ενημερώνεται αρκετά σύντομα, δηλαδή από την ημερομηνία που θα υπογραφεί, που θα γίνει η παραχώρηση, μέχρι την ενημέρωση της εφαρμογής έχουμε δει ότι είναι αρκετά μικρό το χρονικό διάστημα. Άρα η μη ύπαρξη του γαλάζιου περιγράμματος, όπως πολύ σωστά περιγράψατε, υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει σύμβαση παραχώρησης. Άρα η παρανομία η οποία συντελείται είναι ακόμα μεγαλύτερη.
1: Ακόμα μεγαλύτερη. Τέτοιες περιπτώσεις έχετε στη Ρόδο?
3: Έχουμε αρκετές και μάλιστα αυτό το οποίο είναι προκλητικό είναι ότι αφορούν ορισμένες, πρώτα απ' όλα αφορούν την παραλία Έλλη που είναι, δεν ξέρω όσοι γνωρίζουν, είναι η πλέον κεντρική παραλία η οποία βρίσκεται μέσα στην πόλη. Είναι λοιπόν, αποτελεί πραγματικά μία πρόκληση το γεγονός ότι είμαστε πλέον, ας πούμε, σε λίγο τελειώνει και ο Αύγουστος και υπάρχουν αυθαίρετες καταλήψεις σε γυαλό και παραλία οι οποίες μάλιστα εκτείνονται μέχρι τα όρια του κύματος. Και δυστυχώς οι αρμοδίοι που εδώ, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, καταρχήν στη συγκεκριμένη παραλία την ευθύνη την έχει η ΕΤΑΔ, η εταιρεία
2: Ακινήτων Δημοσίου.
3: Ακινήτων Δημοσίου, που είναι μια κρατική εταιρεία και δυστυχώς παρά τις καταγγελίες και εμείς συγκεκριμένα έχουμε και δημόσιες, έχουμε κάνει και δημόσιες παρεμβάσεις, έχουμε στείλει και έγγραφα, αρνείται για κάποιον...
1: Δεν έχει κάνει ελέγχους.
3: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν έχει κάνει ελέγχους, αλλά σε πρακτικό επίπεδο αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Ούτε έχουν, δηλαδή υπάρχουν τμήματα της παραλίας τα οποία δεν έχουν συμβάσεις. Επίσης σε άλλες περιπτώσεις...
1: Ναι, αυτή η παραλία εντωμεταξύ, όπως λέτε, αν έχετε το ραδιόφωνο σας ανοιχτό μόνο να το χαμηλώσετε, γιατί ακούγομαι εις διπλούν. Ναι, με ακούτε?
3: Ναι, κλειστό το έχω.
1: Ναι, λοιπόν, αυτή η παραλία είναι μέσα στην καρδιά ουσιαστικά της πόλης. Δεν είναι μια απομονωμένη παραλία κάπου που δεν έχει πάρει κάποιος χαμπάρι τι γίνεται.
3: Απέχει περίπου 200 μέτρα από το Δημαρχείο, από την αστυνομική διεύθυνση και 250 και 300 μέτρα από το δικαστικό μέγαρο.
2: Ωραία. Και συγγνώμη, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Βλέπω μια παρανομία που είναι εξόφθαλμη. Ή μπαίνω στο MyCost και βλέπω ότι υπάρχει υπέρβαση του ορίου τοποθέτησης ομπρελοκαθισμάτων. Τι γίνεται από εκεί και έπειτα? Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Παίρνω την αστυνομία. Υπάρχει κάποιο τηλέφωνο της ΕΤΑΔ? Είναι ο Δήμος υπεύθυνος? Είναι η περιφέρεια υπεύθυνη?
3: Κοιτάξτε, όχι. Η περιφέρεια δεν εμπλέκεται σε κάτι τέτοιο. Η ευθύνη υπάρχει αν η παραλία διαχειρίζεται από την ΕΤΑΔ. Κοιτάξτε, τουλάχιστον για τη Ρόδο υπάρχουν δύο κατηγορίες φορέων που διαχειρίζονται τις παραλίες. Τα τουριστικά ακίνητα που είναι υπεύθυνη η ΕΤΑΔ, που είναι οι πλέον, ας πούμε, τουριστικές περιοχές του νησιού, και τις υπόλοιπες διαχειρίζεται η εκτιματική.
1: Βέβαια, αυτό πώς να το ξέρει κάποιος, όταν είναι σε μια παραλία, λέει όχι, απλά όχι. Κάπου πρέπει να κάνω μια καταγγελία.
2: Άρα συγγνώμη, να μας εξηγήσει ο κύριος Γρήλης τι κάνουμε πραγματικά, γιατί και εγώ θέλω να καταγγείλω παράνομες εξαπλώσεις, αλλά δεν μπορώ.
3: Ναι, κοιτάξτε, η ΕΤΑΔ γενικά διαχειρίζεται μικρό αριθμό, άρα οι πιθανότητες να τις διαχειρίζεται εκτιματική είναι μεγάλες και η εκτιματική έχει και την τελική ευθύνη, ειδικά αν υπάρχουν αφαίρετα κτλ. Άρα ένα πρώτο βήμα είναι καταγγελία σε την εκτιματική υπηρεσία. Επίσης, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που άλλαξε το 24, το οποίο βελτιώθηκε, εξακολουθεί να έχει, να υπάρχουν βέβαια ακόμα κάποιες αστοχίες και γκρίζες ζώνες σε σχέση με τις αρμοδιότητες, αλλά προφανώς είναι πολύ βελτιωμένο αναφορικά με το προηγούμενο. Έχουν σημαντική ευθύνη και οι Δήμοι, όπου οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα, αν διαπιστώσουν αφαίρετη κατάληψη με ξαπλώστρες και τα λοιπά, έχουν δυνατότητα να πάνε επί τόπου και να τα μαζέψουν. Πρόσφατα δεν θυμάμαι ποιος δήμος, κάπου στην Χαλκιδική, προχώρησε σε μια τέτοια παρέμβαση, δηλαδή...
1: Ναι, στη Γερακινή.
2: Και την επόμενη βέβαια, οι επιχειρηματίες, μάλλον το βράδυ, οι επιχειρηματίες πήγαν και ξανατοποθέτησαν τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχει ευθυνική αστυνομία.
3: Κοιτάξτε, σε αυτά τα θέματα θα πρέπει να υπάρχει κάποια αλληλογραφία μεταξύ του Δήμου και της
2: αστυνομίας. Αχ, κύριε Γρήλη, συγγνώμη τώρα. Δηλαδή, μιλάμε για αλληλογραφίες. Είμαστε 2026. Υποτίθεται ότι το ελληνικό κράτος έχει ξοδέψει τόσα χρήματα για να φτιάξει μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί δορυφόρους. Με βλέπει εμένα που βρίσκομαι. Έτσι. Εγώ πάω στην παραλία. Βλέπω ότι εδώ πέρα. Πραγματικά θα σας περιγράψω πραγματική περίπτωση και να σας πω κάτι. Η παραλία στο Ρεματάκι, στο Πυθαγόριο Σάμου. Τίγκα στην ξαπλώστρα. Μ' ακούνε οι φίλοι μου, οι συμπατριώτες μου, οι σαμιώτες. Κάποιοι θα παρεξηγηθούν. Δεν πειράζει όμως. Δεν γίνεται να είναι οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες πάνω στο κύμα και να μην μπορώ εγώ κάπου να βάλω την πετσέτα μου και να παίξουν τα νυψάκια μου. Λοιπόν, δεν γίνεται να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Δεν υπάρχει κανένα μπλε πλαίσιο. Πού θα καταγγείλω αυτή την παρανομία?
3: Εκτιματική και Δήμο.
2: Εκτιματική και Δήμο, μάλιστα. Και τι θα περιμένω να γίνει?
1: Και πώς θα παρακολουθήσω μετά την καταγγελία? Γιατί εγώ το κατήγγειλα μια φορά. Πώς θα πάρω χαμπάρι αν έγινε ο έλεγχος τελικά? Και τι αποτέλεσμα έβγαλε αυτός ο έλεγχος?
3: Δυστυχώς εδώ θέλει πολύ μεγάλη επιμονή. Ουσιαστικά θα πρέπει να απευθύνεστε στις υπηρεσίες τις οποίες κάνατε την καταγγελία για να διαπιστώσετε την...
1: Η οποία καταγγελία πρέπει να έχει γίνει γραπτός, μπορεί να γίνει και τηλεφωνικός.
3: Ναι, γραπτός θα πρέπει να γίνει. Δηλαδή ένα θέμα το οποίο υπάρχει με την εφαρμογή του MyCost, ναι, είναι ότι η καταγγελία μπορεί να γίνει αν υπάρχει σύμβαση που υπάρχει υπέρβαση στα τετραγωνικά. Εάν δεν υπάρχει σύμβαση, δεν μπορείς να κάνεις καταγγελία.
1: Α, μάλιστα. Άρα γι' αυτό λέτε ότι πρέπει να προσφύγουμε στο Δήμο και στην εκτιματική υπηρεσία. Ναι.
3: Ναι, δηλαδή αυτό θεωρώ ότι είναι μια αστοχία του συστήματος, διότι στις περιπτώσεις όπως αυτή που είπατε, το παράδειγμα στη Σάμο, εάν δεν φαίνεται στο MyCost ότι υπάρχει παραχώρηση, εκεί δεν υπάρχει τεχνητά, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις κάποια καταγγελία στο MyCost.
2: Ναι, τώρα πραγματικά αναρωτιέμαι. Βλέπω εγώ, ας πούμε, στο MyCost ότι μια παραλία δεν έχει καθόλου μπλε πλαίσιο. Οι υπηρεσίες δεν τη βλέπουν. Οι υπηρεσίες δεν χρησιμοποιούν το MyCost. Γιατί πρέπει να το κάνουν οι πολίτες αυτό και να κάνουν καταγγελίες και να τις παρακολουθούν? Δηλαδή, η ΕΤΑ δεν έχει εκπροσώπους. Εσύ, Ελισάβετ, δεν πρέπει να μιλήσουμε με κάποιον τις επόμενες ημέρες να δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα. Γιατί είναι πραγματικά. Εγώ έχω αγανακτήσει. Δεν μπορούν. Οι πολίτες να αναζητούν, να βλέπουν ότι υπάρχει παρανομία. Έχει δώσει η κυβέρνηση, έχει πληρώσει χρήματα η κυβέρνηση για τη δημιουργία αυτής της ψηφιακής υποδομής. Βλέπουμε πού υπάρχουν οι παρανομίες. Κανείς δεν κάνει τίποτα. Οι αρμόδιοι δεν μπορούν να τις δουν και να επέμβουν πριν από τους πολίτες.
3: Θέλετε να σας πω? Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Διότι στην ουσία τελικά όλη αυτή την ιστορία πρέπει να... Είναι κάποιοι οι οποίοι να πάρουν πάρα... Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χρόνο... Δηλαδή ένας πολίτης που θέλει να ασχοληθεί, πόσο χρόνο πρέπει να αναλώσει προκειμένου να ασχοληθεί, δηλαδή αν θέλει να έχει αποτελέσματα με το θέμα. Δηλαδή πράγματα που δυστυχώς θα έπρεπε αυτόματα να κάνει.
1: Ναι, αλλά κάποια στιγμή ο καθένας, επειδή δεν έχει και το χρόνο να ασχολείται, γιατί δεν είναι μόνο οι καταγγελίες για τις
2: παραλίες. Κάνουμε καταγγελίες.
1: Είναι και άλλα πράγματα στην ζωή.
2: Οι περισσότεροι. Εσείς τα ζείτε βεβαίως από πρώτο χέρι.
3: Ναι. Αν μου επιτρέπετε πάντως να πω ένα.
2: Παρακαλούμε.
3: Ένα πολύ ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον εντός εισαγωγικών παράδειγμα που έχουμε στη Ρόδο, που σχετίζεται πάλι με την ΕΤΑΔ, είναι η παραλία Τσαμπίκα.
1: Ναι.
3: Στην οποία, ακούστε, την περίοδο 24-25 είχαν μισθώσει τροχύλα για εξυπηρέτηση των λουωμένων τροχύλατες καντίνες των 15 τετραγωνικών. Λοιπόν, τροχύλατη καντίνα, το λέει και η λέξη. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι σταθερό, κινείται, φεύγει. Λοιπόν, οι τροχύλατες καντίνες έγιναν μόνιμες κατασκευές των 300 έως 500 τετραγωνικών μέτρων.
1: Μάλιστα. Ωραία. Όταν βγήκε ο διαγωνισμός για τις τροχύλατες καντίνες, κανείς μετά δεν ήρθε να κάνει έναν έλεγχο για το τι τελικά μπήκε.
3: Έχει συνέχεια. Λοιπόν, πέρασε λοιπόν το 24 και το 25 χωρίς να έχουν οποιαδήποτε επίπτωση. Έρχεται το 26. Πριν γίνουν οι διαγωνισμοί, εμείς ως δίκτυο Ομπρέλα δημόσια, τον πολύ νωρίς, τον Απριλίο, για να υπάρχει και χρόνος αντίδρασης. Και με έγγραφα και φτιάξαμε και ένα βίντεο με υλικό οπτικό, είπαμε ότι εδώ έχουμε καντίνες οι οποίες, αφού έληξαν οι μισθώσεις στο τέλος του 25, αυτές εδώ πρέπει άμεσα να γκρεμιστούν. Έρχεται το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν εγκρίνει την δημοπράτηση για νέες καντίνες, διότι υπάρχουν, και πολύ σωστά έκανε, διότι υπάρχουν αυθαιρεσίες. Λοιπόν, ξέρετε, το ερώτημα λοιπόν που θα θέσει είναι κάποιος, τι γίνεται σήμερα με αυτές τις τέσσερις καντίνες. Σήμερα λοιπόν αυτές οι τέσσερις καντίνες που δεν έχουν μίσθωση, δεν έχουν άδεια λειτουργίας, δεν έχουν οτιδήποτε αδειοδοτικό, λειτουργούν κανονικά. Παρά τα έγγραφα τα οποία έχουμε κάνει στην ΕΤΑΔ, στο Δήμο και γενικά σε κάθε έναν φορέα ο οποίος εμπλέκεται.
1: Καταλαβαίνετε τώρα ότι το ακούει αυτό κάθε πολίτης και λέει, αν το δίκτυο, το συγκεκριμένο, το δικό σας, που σημαίνει ότι έχετε οργανωθεί κάποιοι άνθρωποι και παρακολουθείτε πιο οργανωμένα τις εξελίξεις. Έχετε κάνει όλη αυτή τη δουλειά, έχετε κάνει έγγραφα, έχετε κάνει καταγγελίες και στο τέλος της υπόθεσης περνάει, ολοκληρώνεται το καλοκαίρι σε λίγες μέρες και λειτουργούν χωρίς να τους ενοχλεί κανείς. Τι προοπτικές υπάρχει για την καταγγελία ενός μεμονωμένου πολίτη που βρέθηκε κάπου σε μία παραλία να κάνει καταγγελία, ακόμα και αν έχει το χρόνο να πάρει και τον Δήμο και την κτηματική υπηρεσία κτλ. Τι προοπτικές έχει η δική του καταγγελία τελικά να ελεγχθεί και να βγάλει αποτέλεσμα?
3: Το ερώτημα που θέτεται είναι πάρα πολύ εύλογο. Εγώ λοιπόν θα πρότεινα να επικοινωνήσετε με την ΕΤΑΔ, να τους πείτε τα συγκεκριμένα στοιχεία ότι και τις συγκεκριμένες.
2: Όχι, θα επικοινωνήσουμε με την ΕΤΑΔ. Το λέμε εδώ πέρα δημόσια. Με το που τελειώσει η εκπομπή, θα απευθυνθούμε στην ΕΤΑΔ, ούτως ώστε να έχουμε εκπρόσωπό της αύριο.
3: Θα παρακαλούσα, όταν υπάρχει ο εκπρόσωπος, διότι συχνά οι εκπρόσωποι λένε πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αν δεν έχετε αντίρρηση, να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής και δική μας.
2: Λοιπόν, θα το κοιτάξουμε αυτό. Εννοείται ότι θα είναι προτεραιότητά μας να έχουμε αύριο εκπρόσωπο από την ΕΤΑΔ για να μας εξηγήσει όλα όσα έχουμε ως απορίες. Είναι πραγματικά απορίας άξιων.
3: Εδώ έχουν ποινικές.
2: Ναι.
3: Κοιτάξτε, εδώ για να λέμε τα πράγματα πώς είναι με το όνομά τους.
2: Ναι.
3: Εδώ έχουμε είτε διαπλοκή, είτε ανικανότητα ή συνδυασμό και των δύο. Διότι τα χρήματα είναι πολλά άρη που λέει, που είναι το γνωστό σλόγγαν στην ταινία.
2: Λοιπόν, κύριε Γκρίλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι δεδομένος, το επαναλαμβάνουμε αυτό διαρκώς. Θα επαναλάβουμε όμως το ραντεβού μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία μας.
1: Καλή συνέχεια.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
1: Για πες μου λοιπόν, medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
3: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
1: Το ρίχνω.
3: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
1: Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
3: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
0: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
5: Καύσωνας διαρκείας αναμένεται από το Σαββατοκύριακο, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους και την υγρασία να καθιστά την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο. Η Πολωνία, όπως ανακοίνωσε ο στρατός, έθεσε σε εφαρμογή προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις. Όχι στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίνοντας συνταγματική τη μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 σε Λάρισα και Ρέθυμνο.
0: Μιντέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Βροχή έρχονται τα μηνύματα. Είτε να μην ανοίξει το θέμα σήμερα και με τις ομπρέλες και με τον τουρισμό και τις συνθήκες εργασίας. Λοιπόν, λέει ο Φώτης, καλημέρα παιδιά από Καβάλα. Είναι ντροπή και ξεφτύλα αυτά που ακούμε. Δεν τολμούν, λέει, να κάνουν αυτοψία. Οι παραλίες ελέγχονται από οργανώσεις και ξέρετε τι εννοώ. Έλεγχο, λέει, κάνουν τον Οκτώβριο.
1: Εγκληματικές οργανώσεις, αυτό εννοεί.
0: Ναι.
1: Εφόσον δεν υπάρχει κράτος εδώ πέρα να ελέγξει τις καταγγελίες που γίνονται, εφόσον μέσα στην πόλη. Άκου τώρα. Η Ρόδος, ανακοινώθηκαν πρόσφατα κάποια στοιχεία, 1.250.000 επισκέπτες από το εξωτερικό έφτασαν μόνο τον Ιούλιο στην Ρόδο. Στην καρδιά λοιπόν της πόλης της
0: Ρόδου. Η παραλία Έλλη που λέει είναι δίπλα. Είναι ακριβώς όπως λέει, πάνω στην πόλη.
1: Είναι πάνω στην πόλη. Λοιπόν, και υπάρχουν εταιρείες που δεν έχουν καμία άδεια, λειτουργούν εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί εδώ και 3 χρόνια το δίκτυο Ομπρέλα στη Ρόδο έχουν πρωτοστατήσει για το κίνημα, στο κίνημα των ελεύθερων παραλίων. Αρκετοί τους έχουν μιμηθεί. Το ίδιο έχει συμβεί και στην Πάρο, το ίδιο έχει συμβεί και στην Νάξο. Ωστόσο, ακόμα και αυτοί δεν, που ασχολούνται νυχθημερών, δέχονται απειλές αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν δεχτεί και μηνύσεις αυτοί οι άνθρωποι. Ασχολούνται νυχθημερών. Από την ΕΤΑΔ, κανείς δεν έχει κάνει τη δουλειά του. Εντάξει. Και ήδη έχουμε απευθυνθεί στην ΕΤΑΔ.
0: Και περιμένουμε εμείς.
1: Περιμένουμε
0: άνθρωπο,
1: να έχουμε από την κυρία Χατζηγεωργίου, τη διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας ακινήτου δημοσίου, μία συνέντευξη αύριο, ούτως ώστε να ξεκαθαριστούν όλα όσα ακούμε και θα συνεχίσουμε να ακούμε. Γιατί στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Ελένη Ανδριανοπούλου, μέλος της κίνησης Ελευθερώστε τις παραλίες της Νάξου. Γεια σας, κυρία Ανδριανοπούλου.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Λοιπόν,
2: από το κίνημα σώστε τις παραλίες της Νάξου.
1: Σώστε τις παραλίες, όχι ελευθερώστε. Το ίδιο πράγμα είναι όμως. Και δεν ξέρω αν ακούσατε την συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Ιάκωβο Γρίλη από την Ρόδο.
2: Δυστυχώς όχι, δεν την άκουσα.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση στην Νάξο όσον αφορά όχι μόνο τις παραβιάσεις νομοθεσίας από τους επιχειρηματίες, αλλά κυρίως από το πώς υποδέχονται οι αρμόδιοι τις καταγγελίες που κάνετε εσείς.
2: Κοιτάξτε, στην Νάξο από το 2023 το καλοκαίρι μέχρι σήμερα βλέπουμε μια κατάσταση παραλίες η οποία είναι αποκαρδιωτική. Δηλαδή υπάρχει τεράστια κατάληψη. Α, εγώ ακούω κάτι συγχρόνως. Συγγνώμη, τώρα σας ακούω. Έχουμε μια κατάληψη της παραλίας η οποία είναι πάρα πολύ εκτεταμένη από διαφόρων ειδών έπιπλα και κατασκευές και αυτό δεν έχει αλλάξει. Έχει λίγο βελτιωθεί όσον αφορά σε κάποια σημεία που δεν είναι μέχρι το κύμα, που είναι λίγο πιο νοικοκυρεμένα τα πράγματα, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό το κύριο πρόβλημα που βλέπουμε εμείς και που έχουμε εντοπίσει όλα αυτά τα χρόνια. Το κύριο πρόβλημα είναι πραγματικά ξεκινάει από τον νομοθέτη. Είχαμε κάνει και εκτενές σχόλιο όταν το 2024 με το καινούριο νομοθετικό πλαίσιο του Υπουργείου Οικονομικών και από το κράτος, το οποίο είναι υπεύθυνο για τους ελέγχους και για τις κυρώσεις. Επειδή όλη αυτή η ιδέα του Υπουργείου Οικονομικών της εμπορευματοποίησης των παραλίων, που οι παραλίες που εμπορευματοποιούν, δηλαδή που είναι οι πιο όμορφες, δηλαδή και οι πιο πολύτιμες από άποψη βιοπικιλότητας, από άποψη τοπίου, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πρόβλημα από την αρχή. Δηλαδή οι παραλίες οι οποίες έχουν ήδη ψηλοκαταστραφεί δεν είναι πλέον, δεν αρκούν πλέον, επεκτενόμαστε σε άλλες παραλίες που ακόμα δεν έχουν καταστραφεί.
0: Υπάρχει πρόσφορο έδαφος, λέτε, σε αυτές.
2: Ειδικά στην Άξο που είμαστε ένα μεγάλο νησί με πολλές...
0: Και με πολλές αμμουδιές, πάρα πολλές.
2: Ακριβώς, με πολλές πολύτιμες αμμουδιές. Η άμμος δεν ξαναφτιάχνεται. Έτσι, δηλαδή άπαξ και φύγε, έφυγε. Δεν είναι δηλαδή ένας πόρος που ανανεώνεται, να το πούμε έτσι. Είναι επιπερασμένος πόρος η άμμος αυτή τη στιγμή στις παραλίες και οι ακτές μειώνονται έτσι κι αλλιώς, γιατί έχουμε και την άνοδο της στάθμης θάλασσας και έχουμε βέβαια και λιγότερο νερό, δηλαδή λιγότερη άμμο, καινούρια άμμο, στις παραλίες.
0: Κυρία Ανδριανοπούλου, περιγράφετε μία αποκαρδιωτική κατάσταση, όπως λέτε, αλλά οι καταγγελίες που κάνετε εσείς ή που κάνουν άλλοι πολίτες, τι ναι. τύχη έχουν?
2: Οι καταγγελίες λοιπόν από το 2023 που ξεκινήσαμε συστηματικά με συγκεντρωτικές καταγγελίες, με συστηματικές καταγγελίες που πήγαν και στην εισαγγελία, έχουν πέσει σε αυτιά που δεν είναι πολύ ανοιχτά, να το πω έτσι. Δεν έχουμε δει να έχει αλλάξει κάτι, τουλάχιστον εκ του αποτελέσματος.
0: Πού τις έχετε κάνει αυτές τις καταγγελίες καταρχάς?
2: Στην εισαγγελία. Η εισαγγελία έχει από την αρχή όλο αυτό το φάκελο που έχει ανοίξει από το 2023, η εισαγγελία πρωτοτικών άξου τον Ιούλιο, αν θυμάμαι καλά, του 2023. Μας είχε ενημερώσει ότι έχει ανοίξει τη δικογραφία για όλη αυτή, για όλο αυτό το φάκελο αυτής της εκτεταμένης καταστροφής στις παραλίες. Όμως εκ του αποτελέσματος πάντα, γιατί δεν γνωρίζω τι έχει κάνει, τι κινήσεις μπορεί να έχει κάνει που δεν τις ξέρουμε δημοσίως, εκ του αποτελέσματος δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οπότε εκ του αποτελέσματος πάλι μιλώντας, εμείς βλέπουμε ότι οι καταγγελίες δεν έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Επίσης πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό έχει παίξει το ότι το Υπουργείο Οικονομικών έφτιαξε έναν καινούριο νόμο το 2024 για να βάλει μια τάξη σε αυτά που κατήγγειλαν οι πολίτες το καλοκαίρι του 2023 μαζικά και σε πανελλαδικά, το οποίο όμως δεν άκουσε τους πολίτες, γιατί παρενέβησαν πολλοί πολίτες, κινήματα, περιβαλλοντικές οργανώσεις για αυτό το νομοσχέδιο και δεν άκουσε καμία από τις ενστάσεις τους σε όλα αυτά που γράψανε, ενώ υποτίθεται ότι για αυτούς έγινε, έτσι, υποτίθεται ότι έγινε γι' αυτό. Όμως όταν ένα Υπουργείο Οικονομικών αναλαμβάνει την προστασία της παραλίας, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα οξύμορο. Δεν γίνεται. Για την προστασία της παραλίας λοιπόν θα πρέπει να επιληφθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο προφανώς δεν ασχολείται. Έτσι. Έχει κάπως αποσυρθεί από όλη αυτή την κατάσταση και έχει αφήσει την ΕΤΑΔ, το Υπερταμείο, το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Μας περιγράφεται τώρα μια κατάσταση πολυαρμοδιότητας. Είναι δυστυχώς μια χρόνια πάθηση του ελληνικού δημοσίου. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι εμπλέκονται σε συγκεκριμένες διαδικασίες. Κανείς όμως δεν παίρνει την ευθύνη για να κάνει πράξη, μάλλον για να εφαρμόσει τους νόμους.
2: Αυτό είναι κάτι. Δεν είναι θέλημα Θεού ή πολυαρμοδιότητα. Το έχουν φτιάξει άνθρωποι και το έχουν φτιάξει για συγκεκριμένο λόγο. Ο λόγος λοιπόν είναι ότι το Υπουργείο Οικονομικών εξυπηρετεί το ταμείο, έτσι, το ταμείο που θα πρέπει κάπως με κάποιο τρόπο να γεμίζει, ασχέτως αν από την άλλη πλευρά τα έξοδα για να πάρει ίσως αυτά τα μισθώματα είναι πολύ μεγαλύτερα, διότι δεν έχουμε δει μέχρι τώρα κανένα λογαριασμό του τι κοστίζει όλη αυτή η διαχείριση της παραλίας και όλη αυτή η διαχείριση του τουρισμού, η οποία μειώνει τους πόρους, τους υδάτινους, τις παραλίες. Δεν έχουμε δει τέτοιο λογαριασμό. Εμείς βλέπουμε απλά ότι λέει, εδώ ξέρω εγώ για 100 τετραγωνικά παραλίας θα πληρώσεις 2.000 το χρόνο. Συγγνώμη τώρα που λέω και το χρόνο. Δηλαδή μιλάμε για ποσά γελία.
0: Σε σχέση ναι, και με τα έσοδα γελία, που έχουν.
1: Βγαίνουν σε λιγότερο από ένα απόγευμα τώρα, τι να λέμε.
2: Έτσι όπως είναι γελία τα ποσά.
1: Βγαίνουν σε λίγες ώρες.
2: Ότι ο επιχειρηματίας βεβαίως έχει πάρα πολλά έξοδα, σεβαστώ αυτό. Αλλά πού έχετε ακούσει εσείς ένα τόσο καλό, να το πούμε έτσι, πολύτιμο τετραγωνικό μέτρο δίπλα στη θάλασσα να είναι με τέτοιες γελίες στη
1: θάλασσα? Να μισθώνεται, να διατίθεται μάλλον προς 100 και πλέον ευρώ, ή να σου λέει ότι εντάξει μπορείς να κάτσεις αλλά έχεις ελάχιστη κατανάλωση από το εστιατόριό μου, ξέρω εγώ, 50, 70, 80 ευρώ και το αντίτιμο που λαμβάνει το δημόσιο να είναι τόσο χαμηλό.
2: Και δεν είναι μόνο χαμηλό επειδή ξέρω εγώ τα νίκια των καταστημάτων είναι πολύ ψηλότερα. Είναι χαμηλό αν βάλουμε το τι κοστίζει αυτό. Δηλαδή το να εσύ να πας να πακτώσεις μέσα τις ομπρέλες, να σκάψεις, να και όλο αυτό. Τι σημαίνει όλο αυτό? Να καλέσεις ανθρώπους στην παραλία. Διότι αν βάλεις τέτοιες υπηρεσίες πηγαίνουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι από ότι όταν η παραλία δεν έχει αυτές τις υπηρεσίες, να το πούμε έτσι. Όταν τις αφήνεις και τη νύχτα και έχεις και φαγητό και ο σερβίρης πάνω στην παραλία και έχεις σπότα και έχεις μουσική και όλα αυτά. αυτό σημαίνει μεγαλύτερο συνωστισμό. Δηλαδή, καλείς περισσότερους ανθρώπους να είναι εκεί πέρα όλη μέρα και όχι απλά να κάνουν τον μπανάκι τους και να φεύγουν να ξεκουράσουν.
0: Τώρα, κυρία Ανδρανοπούλου, άλλες δράσεις εκτός ότι έχετε κάνει την καταγγελία στην εισαγγελία της Νάξου, αλλά δεν έχει υπάρξει ακόμα αποτέλεσμα. Άλλες δράσεις ετοιμάζετε με την έννοια ότι το 2023. Με το κίνημα της πετσέτας όπως το αποκαλέσαμε όλοι, καλώς ή κακώς έφτασε το θέμα σε μια κορύφωση και ασχολήθηκε ο κόσμος τώρα τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Και έχει μάθει και τα δικαιώματά του ο κόσμος. Έχει μάθει ότι πρέπει να υπάρχει δίωδος προς την παραλία. Έχει μάθει ότι δεν πρέπει να ανοίξει απλώς πάνω στο κύμα.
2: Αυτό το πετύχαμε, ναι. Αυτό που το πετύχαμε. Πετύχαμε η κοινή γνώμη να γνωρίζει καλύτερα τα δικαιώματά της, να γνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα, να βλέπει πράγματα και να τα καταλαβαίνει.
0: Αλλά τα τελευταία δύο χρόνια δεν ακούγεται κάτι και πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι έφτιαξε η κατάσταση, αφού δεν ακούγεται κάτι, τα πράγματα είναι καλύτερα, θεωρούν κάποιοι. Ετοιμάζετε κάποια άλλη δράση ή σκέφτεστε να κάνετε κάτι άλλο?
2: Από το 2023 μέχρι σήμερα, εμείς ως πολίτες εδώ στην Άψο δεν έχουμε σταματήσει. Νομίζω και στην Πάρο δεν έχουν σταματήσει και στη Ρόδο δεν έχουν σταματήσει. Σε άλλα μέρη ήταν λίγο πιο αποσπασματικό.
1: Παροδικό τέλος πάντων το κίνημα.
2: Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι οι πολίτες να είναι κάθε μέρα στις παραλίες να καταγγέλουν. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να λυθεί. Δηλαδή η ιδέα ότι ο πολίτης είναι ο βοηθός του αστυνομικού, να το πω έτσι, είναι λάθος. Είναι από την αρχή της λάθος. Λοιπόν, εμείς είμαστε πλέον σε μια... είμαστε σε μια φάση η οποία οι άνθρωποι, είναι διάφοροι άνθρωποι. Κάποιοι άνθρωποι έχουν απογοητευτεί εντελώς, κάποιοι άνθρωποι συνεχίζουν και αισθάνονται ότι δεν τους βοηθάει κανένας.
1: Και ότι είναι ήδη περίεργοι, ας πούμε, και ενδεχομένως να γίνουν και δακτυλοδεικτούμενοι μέσα στις τοπικές κοινωνίες, κυρία Ανδριανοπούλου, γιατί και αυτό είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας, δυστυχώς.
2: Και αυτό ισχύει, ας πούμε, άλλη η κοινωνική σύσταση στη Μύκονο, να το πούμε, που δεν υπήρξαν αντιδράσεις, και άλλη κοινωνική σύσταση στην Άξο, στην οποία...
1: που ακόμα γνωρίζεστε μεταξύ σας.
2: Έτσι, που είμαστε συγγενείς και φίλοι όλοι και τέλος πάντων τώρα αρχίζουν και έρχονται άνθρωποι επιχειρηματίες που δεν είναι από την Άξο και πηγαίνουν στις παραλίες. Δηλαδή αλλάζει η κοινωνική σύσταση, αλλά ακόμα δεν έχει αλλάξει εντελώς. Έτσι, είμαστε σε μια μεταβατική φάση. Όπως και να έχει τέλος πάντων, εμείς δεν έχουμε σταματήσει, αλλά επειδή αυτό το άκουσα τα τελευταία που είπατε, αλλά εμείς έχουμε δεχτεί μήνυση από τον Δήμο Ενάξου και Μικρών Κυκλάδων για συκοφαντική δυσφήμιση. Δηλαδή η ενασχόληση με αυτό το θέμα έχει ανακατέψει, να το πούμε έτσι, πάρα πολύ την κοινή γνώμη και διαρριγνύεται η κοινωνική συνοχή εδώ. Γιατί το κράτος δεν κάνει τη δουλειά του. Οπότε αρχίζουν και φαγώνονται μεταξύ τους. Τώρα,
0: μέσα σε αυτόν τον τσακωμό και τις έρηδες βασιλεύει η ανομία στις παραλίες, από ό,τι φαίνεται.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όταν ο Δήμος Νάξου αποφασίζει αντί να συνεργαστεί να κάνει μια μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση με χρήματα των φορολογουμένων.
1: Με αυτούς που καταπατούν τις παραλίες του και την δική του την περιουσία. Είναι περιουσία του Δήμου και των Δημοτών οι παραλίες.
2: Ναι,
1: σε κάθε νησί.
2: Επειδή οι άνθρωποι μιλάνε και λένε, δηλαδή εγώ προσωπικά, γιατί έχω μηνυθεί και προσωπικά, επειδή έχω πει σταματήστε τις δικαστικές διαμάχες και προσπαθήστε να κάνετε την κατάσταση βιώσιμη και να δέχεσαι μία μήνυση μετά για συκοφαντική δυσφήμιση, γι' αυτό ακριβώς που σας λέω, είναι τραγελαφικό, έτσι, είναι γελίο. Αλλά όμως σημαίνει χρόνος, σημαίνει ότι αυτό θα πρέπει εγώ να κάτσω να ασχοληθώ και βέβαια με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνει ένα μέρος από αυτό που ήθελε να πετύχει μια τέτοια συκοφαντική δυσφήμιση για να θυμώσει τους πολίτες που μιλάμε. Έτσι, αυτή τη στιγμή δηλαδή, εσείς που είστε δημοσιογράφοι, μπορείτε να δεχτείτε μια συκοφαντική δυσφήμιση από το Δήμο Νάξου ή από οποιοδήποτε Δήμο, ότι κάθεστε και ασχολείστε με τους πολίτες και λέτε για τα πράγματα, ξέρω εγώ, που δεν πάνε καλά. Την άποψή μας ή τέλος πάντων την γνώμη μας, γιατί δεν λειτουργεί όλο αυτό. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι τεράστιο θέμα της δημοκρατίας, αλλά σημαίνει και χρόνος. Σημαίνει και χρόνος, ελεύθερος χρόνος των πολιτών.
0: Λοιπόν,
2: οπότε,
0: και... Με την κυρία Ανδριανοπούλη ολοκληρώνεται νομίζω η εικόνα που έχουμε προσπαθήσει σήμερα.
1: Καλά, συγγνώμη, αλλά η εικόνα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί γιατί είναι τεράστιο το ζήτημα σε όλη την χώρα. Μπαίνω τώρα στο MyCost, πάω σε περιοχές όπως είναι η Ανάβυσσος, η Γλυφάδα, το Πόρτο Ράφτη. Άμα δει κανείς τα πλαίσια που υπάρχουν για την νόμιμη κατάλληλη και τις ομπρέλες που υπάρχουν εκεί, εντάξει, είναι η μέρα με τη νύχτα. Δεν μπορώ να. Μάλλον θα ήθελα να δω ποια περιοχή έχει τις ομπρέλες στο σωστό πλαίσιο και θα ήθελα να δω τι θα μας πει, αν και εφόσον βγει στην τηλεφωνική μας σύνδεση αύριο, η κυρία Ηρώ Χατζηγεωργίου, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου για το θέμα. Κυρία Ανδριανοπούλου, θα πρέπει να κλείσουμε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε.
2: Να πω κάτι για την ΕΤΑΣ.
1: Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, παρακαλώ.
2: Ναι, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα για την ΕΤΑΣ. Η ΕΤΑΣ δεν δημοσιεύει τις συμβάσεις εύκολα. Δεν μπορούμε να τις βρούμε. Δεν υπάρχει ούτε συγκεντρικωτικός πίνακας για τις συμβάσεις που έχει,
1: ναι.
2: Ούτε είναι στο MyCoast οι συμβάσεις που κάνει η ΕΤΑΣ. Επίσης δίνει άλλους όρους από ό,τι δίνει η κτηματική και ο Δήμος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν προωθεί καθόλου τη διαφάνεια στην παραλία, έστω και με αυτή την εμπορική.
1: Ευχαριστούμε πολύ, θα είμαστε ξανά σε επαφή.
0: Καλή συνέχεια, κυρία Ανδριανοπούλου.
2: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
5: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου.
6: Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
7: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα.
8: Τα τεστ τους έχει μία και βιολογία είναι έργα τέχνης.
9: Αυτά και έναν ακόμη τοίχο.
10: Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
11: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
13: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: Μετά από όλα αυτά, μας μείναν και τρία λεπτά εκπομπής.
1: Για φαντάσου. Εδώ πέρα έχουμε ξεδιπλώσει, δεν έχουμε αφήσει για κάτι. Εργασιακές συνθήκες, αλλοιώσεις και παραποίησεις στοιχείων στις ψηφιακές κάρτες εργασίας, ξαπλώστρες και καντίνες, οι οποίες ενώ έπρεπε να είναι τραχύλα, να μετακινούνται, να είναι τελικά αποτροχήλατος, να έχουν γίνει μόνιμες.
0: Να έχουν μπει τσιμεντάκια και βασαλάκια.
1: Τι άλλο.
0: Να είναι μόνιμα εκεί πέρα. Λοιπόν, τι άλλο. Αυτό που μένει είναι να έχουμε μια επίσημη απάντηση από τα χέρια των αρμοδίων για το τι συμβαίνει στις ελληνικές παραλίες. Δεν γίνεται οι ελληνικές παραλίες να είναι έρμεο και να είναι και όλοι οι λουόμενοι όμηροι επιχειρηματιών, οι οποίοι βάζουν ομπρέλες, ξαπλώστρες, όπου θέλουν και όπως θέλουν, χωρίς να σέβονται κανέναν και χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε έσοδο και για το ελληνικό δημόσιο. Δεν καταλαβαίνω. Ο άλλος νοικιάζει την ξαπλώστρα 100 ευρώ, το ελληνικό δημόσιο δεν παίρνει τίποτα. Αναφορές έχουμε, θα τα ξεχάσουμε όλα. Να ξέρεις, είδες.
1: Καλά που έχουμε και εσένα εδώ και μας τα θυμίζεις όλα. Λοιπόν, ξεκινάς.
0: Ξεκινάω. Λοιπόν, ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Proterya.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.
1: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News, In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ, σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Πώς τα καταφέραμε τώρα από 4 ώρες εκπομπή να κάνουμε τις αναφορές 11 παρά 2 λεπτά.
0: Ξέρεις κάτι, εγώ θέλω κι άλλα να πω. Θέλω κι άλλα να πω.
1: Αύριο, κρατήσω Αλέξανδρε αύριο.
0: Κρατήσω, εντάξει, λοιπόν. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Αλέξανδρος Κόντης.
0: Και Νίκος Απρανίδης και Εύη Βουγιουκλιώτη. Τα λέμε ξανά αύριο στις 7.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό

0: κλείσατε Las Vegas.
1: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
2: Κρυβελόγια.
0: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
2: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
2: Ρε κρυβελόγια.
0: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
0: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
4: Ρε φίλε.
5: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το Σαββατοκύριακο, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους και την υγρασία να καθιστά την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Το κύμα ζέστης, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα διαρκέσει για περισσότερο από μία εβδομάδα, επηρεάζοντας περιοχές όπως η Αττική, το Κιλκίς, οι Σέρες και η Λάρισα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε πολλές υπηρετικές και νησιωτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση και δύσβατο σημείο στην περιοχή Παλαμπάς, Θεσπρωτείας. Την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου που διεξήχθη ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, ενώ επέσυσε την απειλή τρομερών οικονομικών συνεπειών σε βάρος οποιασδήποτε χώρας προσφέρει βοήθεια στην Τεχεράνη. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της τραγικής συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να μεταφερθούν από το νησί οι σωροί των τριών επιβενώντων του ελικοπτέρου. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε οποιαδήποτε οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Η Άγκυρα στο μεταξύ απέρριψε τις κατηγορίες του Ισραήλ ότι σχεδιάζει ανάπτυξη στρατευμάτων της στη Συρία, ενώ προηγήθηκε βομβαρδισμός που αποδίδεται στο Ισραήλ στη Συριακή αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ κοντά στα τουρκικά σύνορα. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Την ίδια ώρα η Πολωνία, όπως ανακοίνωσε ο στρατός, έθεσε σε εφαρμογή προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το ένατο χρυσό του μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής θα διεκδικήσει αύριο στον τελικό των Κρίκων ο Λευτέρης Πετρούνιας. Προκρίθηκε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση συγκεντρώνοντας 14.400 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Καλός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τη ρητίδα την έκοψες. Τη ρητίδα την έκοψες.
1: Συγγνώμη, στον αέρα.
0: Τι συμβαίνει. Τη ρητίδα του την έκοψες. Δεν ξέρεις φίλτρα, μάλιστα.
1: Και εγώ δεν βάζω φίλτρα καθόλου.
0: Ναι, γι' αυτό επειδή τη μία ρητίδα λέω σε πήρα από την καλή έτσι γωνία.
1: Και από την καλή και από την ανάποδη. Μπράβο. Από όπου και να με πάρει πλαστική θέλω.
0: Δεν θέλεις, φράπα είσαι, σου έχω ξαναπεί.
1: Φράπα είμαι, ναι. Αυτό είναι αφιερωμένο να ξέρεις.
0: Σε ποιον?
1: Σε σένα πρώτα απ' όλα. Γενικότερα όλα τα δεύτερα τραγούδια είναι αφιερωμένα σε σένα.
0: Α, ευχαριστώ.
1: Μετά το Have a Nice Day δηλαδή.
0: Που πάλι είναι αφιερωμένο σε μένα.
1: Το οποίο πάλι είναι αφιερωμένο σε σένα σε κάθε περίπτωση. Αλλά πρέπει να σου πω το εξής. Ότι κάπου πήρε το μάτι μου, επειδή σας άκουσα που το συζητούσατε, κάπου πήρε το μάτι μου τη Μαντόνα στην Πάτρα.
0: Ποια Πάτρα, παιδί μου, Πάτμο.
1: Όχι. Α, Πάτμο.
0: Το Πά άκουσες.
1: Άκουσα μόνο το Πά. Μάλιστα. Ας μείνω ρε παιδάκι μου στον τομέα ευθύνης μου. Τι θέλω να ανοίγομαι. Ναι. Από πά σε πά το πάω όταν
0: είχε
1: αυτό.
0: Πάει Κέρκυρα.
1: Ναι.
0: Και νομίζω έκανε και τα γενέθλιά της.
1: Αχα.
0: Αν δεν κάνω
1: παρακαλώ.
0: Λάθος. Τι
1: ποιος?
0: Συμβαίνει.
1: Α, μάλιστα. Ο καφές έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό τώρα για μέρες.
0: Είχε πάει Κέρκυρα.
1: Κατεβαίνω.
0: Λοιπόν, ναι. Είχε πάει Κέρκυρα λοιπόν. Mm. Και μετά πήγε στην Πάτμο. Επισκέφτηκε εκεί το σπήλαιο της Αποκάλυψης.
1: Ναι.
0: Είπε. Α, είχε πάει και μετέωρα, το ξέχασα καλέ. Ξέχασα τα μετέωρα. Μετέωρα Κέρκυρα γενέθλια εκεί τα γενέθλια. Και μετά η Βασίλισσα της Pop πήγε στην Πάτμο.
1: Λοιπόν, για βάλε λίγο κύριε Καραγευρέκη.
0: Και είπε ότι θα ξανάρθει.
1: Για βάλε λίγο κύριε Καραγευρέκη, έτσι να γουστά. Αυτό που ακούμε, βάλ τον μπροστά. Φέρ τον μπροστά. Full frame. Κάμερα σε μένα. Κάμερα στον Ρόμπερτ Πλαντ. Αυτός ο τύπος με τις φοβερές και τρομερές κορώνες που ακούτε ονομάζεται Ρόμπερτ Πλαντ. Το συγκρότημα που ακούτε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται και...
0: συστάσεις.
1: Ναι, Led Zeppelin λέγονται.
0: Καλύτερα.
1: Ναι, σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε τούτος εδώ ο τύπος, ο οποίος μας έχει χαρίσει απίστευτες, τρομερές, εκπληκτικές... γωνιές,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Στη ροκ μουσική.
0: Όλοι οι ροκάδες αυτή τη βδομάδα γεννήθηκαν. Τι συμβαίνει?
1: Δεν ξέρω, είναι η εβδομάδα του ροκ. Του σκληρού ροκ.
0: Έλα να ακούσουμε.
1: Bye.

0: Ο Γιάννης θα ακούσει μέχρι το χεράκι έβλεπε.
1: Ούτε χεράκι, ούτε ποδαράκι, ούτε τίποτα.
0: Πολύ ωραίο. Μέχρι και το φινάλε πολύ ωραίο.
1: Καταπληκτικό. Δεν το συζητάμε. Τραγουδάρα. Όπως και αυτό είναι τραγουδάρα.
0: Όπως και αυτό τραγουδάρα. Λοιπόν, σήμερα
1: με συνέστημα. Για πες. Ναι.
0: Ναι, σήμερα γιορτάζουν πάρα πολύ.
1: Α, για πες.
0: Θες να σου πω.
1: Παρακαλώ.
0: Ηλιόδωρος, Λιοδώρα, Ελεοδώρα, Έλντα, Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα, Σαμουήλ, Σαμουηλία, Σαμάνθα, Ορέστης, Ορεστιάδα, Ορεστία. Πάρα πολύ.
1: Χρόνια πολλά να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας εορτή. Τον θυμάσαι αυτόν τον παγάσα?
0: Προφανώς τον θυμάμαι.
1: Για δώσε ένα παγάσα.

0: Σαν σήμερα λοιπόν, στις 20 Αυγούστου του 1949, γεννήθηκε ο Νικόλαος Ασημόπουλος.
1: Ασημόπουλος.
0: Αυτό είναι το πραγματικό του όνομα. Του Νικόλα του Άσημου. Νομίζω ότι είναι ο πιο διάσημος μπαγά σας εδώ, στη χώρα μας. Ας τον ακούσουμε.
2: Τραγούδια διαμάντια.
0: Δεν το συζητάμε.

0: Λοιπόν, κυρία Στεφανία Κασίμη.
1: Πρώτη φορά, το μεταξύ, θυμήθηκα τώρα, συγγνώμη, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Τραγούδια, γιατί ήμουν κατασκήνωση, πολύ μικρή. Τώρα, πρώτη, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Μου το είχαν βάλει να το ακούσω τα μεγαλύτερα παιδάκια. Είχα ενθουσιαστεί, το θυμάμαι σαν τώρα που ήμουν ένα βράδυ.
0: Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος όταν έχει. Όταν έχει πάθος, όταν έχει ψυχή, με μια κιθάρα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι απλά. Για δεν υπήρξε κατεργάρης και θα το θες.

0: του.
1: Έλα, λοιπόν, συστηθούμε.
2: Η κυρία Στεφανία Κασίμη σε ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων. Και η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
2: Και τι πολύ ωραίο, δεν υπάρχει ωραιότερο συνέστημα να βλέπεις ότι τα μηνυματάκια των ακροατών και των ακροατριών έχουν ήδη έρθει πριν ακόμα.
1: Πολλές καλημέρες.
2: Έτσι ακριβώς, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανταποδίδουμε, ασφαλώς θα πορευτούμε με τα μηνύματά σας. Ασφαλώς έχουμε και συνεντευξιαζόμενους. Ασφαλώς έχουμε και τα θέματα της επικαιρότητας. Μαζί θα καρτογραφήσουμε την επικαιρότητα έτσι όπως αυτή έχει διαμορφωθεί το τελευταίο 24ωρο. Θέλουμε από εσάς να μας δώσετε τον παλμό της πόλης σε μια ηλιό.
1: Και
2: της εκτός πρωτεύουσα
1: πόλης,
2: και ασφαλώς.
1: Και εκτός πόλης.
2: Έτσι,
1: εδώ όλοι... σου είπα μέχρι και εμπλό μας ακούνε.
2: Αυτά είναι, αυτά είναι. Να έχετε καλά ταξίδια, καλή επιστροφή όσοι επιστρέφετε. Καλό ταξίδι και καλά να περάσετε όσοι φεύγετε,
1: η
2: γιατί πιο, υπάρχουν και
1: τυχερή,
2: αυτοί.
1: Ναι. Πιο τυχεροί.
2: Γιατί έχω την εντύπωση ότι οπουδήποτε και να πάτε, σε αυτή τη χρονική στιγμή θα τα βρείτε όλα κάπως... λιγότερο, ρε παιδί μου, με λιγότερο κόσμο.
1: Λιγότερο συνωστισμό.
2: Βέβαια. Λιγότερο συνωστισμό, ασφαλώς, και θα περάσετε.
1: Μου έβλεπα κάποια
2: πολύ
1: μικρά
2: όμορφα
1: νησιά.
2: Ναι, όπως.
1: Όπως. Εντάξει, φαντάζομαι το έχουν δει πολλοί ακροατές και ακροάτρεις. Όπως τα Κουφονίσια, για παράδειγμα.
2: Ναι. Το οποίο έμαθα πρόσφατα ότι είναι ένα το Κουφονίσι και το άλλο Κουφονίσι έχει μόνο μία ταβέρνα λύση.
1: Σωστά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Δεν σε μαθαίνει κανείς τα 50 του.
1: Λοιπόν. Έχεις πάει, Γιάννη μου, στο Κουφονίσι. Πάει, Παπαδάκη, δεν έχεις πάει στο Κουφονίσι,
2: είναι
1: σαφές.
2: Αν λοιπόν είχα πάει στο Κουφονίσι, φαντάζομαι θα το ξέρω.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν ξέρω τι έχει γίνει φέτος, αλλά έχει, ρε παιδί μου, έβλεπα κάτι εικόνες στην περίφημη αυτή την παραλία, την Ιταλίδα. Μιλάμε κυριολεκτικά, η πετσέτα είναι πάνω στην άλλη. Και την τελευταία φορά που είχα πάει, το οποίο είναι πριν 8 χρόνια, ήταν έτσι τα πράγματα. Αλλά τώρα οι εικόνες που είδα είναι ακόμα χειρότερες. Δεν ξέρω να αντέχει. Έχουν βέβαια φτιαχτεί κάποιες υποδομές, αλλά παραλίες δεν μπορούν να φτιαχτούν, παιδιά, άλλες. Οπότε, δηλαδή, στο κομμάτι των υποδομών υπάρχει μεγάλη βελτίωση. Γιατί τότε δεν είχε και πολλές υποδομές για να υποστηρίξει τόσο πολύ τουρισμό. Αλλά παραλίες με αποτέλεσμα να έχει πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω ότι κάπου σε κάποια μικρά νησιά, όταν έχει τόσο πολύ κόσμο, χάνεται και η ομορφιά του, παιδί.
2: Είναι γεγονός αυτό το οποίο λες.
1: Ναι, το λέω. Εντάξει, μπορεί να ακούγεται άσχημο αυτό που λέω, αλλά.
2: Όχι, άσχημο, ξεάσχημο, ξέρεις. Όταν είναι η πραγματικότητα, την οποία πρέπει αυτή την πραγματικότητα να τη βλέπουμε, να τη χαρτογραφούμε, να τη σχολιάζουμε, γιατί ναι, είναι η χώρα μας μια αμυγός τουριστική χώρα. Έχει και άλλα πράγματα τα οποία είναι αμυγός η χώρα μας. Παρ' όλα αυτά, ο τουρισμός είναι ένα από τα μεγάλα.
1: Είναι βαρχίδα, τέλος.
2: Από τα μεγάλα όπλα τα οποία έχει στη φαρέτρα της όσον αφορά και στις. Και στα οικονομικά,
1: ναι,
2: στα έσοδα.
1: Ναι, στο κομμάτι βεβαίως, στο οποίο συνεισφέρει ο τουρισμός, το ΕΠ, προφανώς. Και αυτό είναι και ένα μεγάλο πρόβλημα, κατά μία έννοια, γιατί είναι απόλυτα εξαρτώμενο.
2: Σωστό.
1: Και ο τουρισμός υπάρχει ένα. Ξέρεις, είναι. Επηρεάζεται πάρα πολύ από τις διεθνείς κρίσεις.
2: Ναι. Λοιπόν, όπως μια και αναφέρθηκε σε κρίσεις, εμένα θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω, εκτός του ότι έχουμε τα στοιχεία του πληθωρισμού, που φαίνεται ότι πάει καλά σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης και με το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πληθωρισμός στη χώρα μας. Εγώ οφείλω να σας πω ότι δεν το έχω καταλάβει.
1: Ούτε ο κύριος Ραυτόπουλος μας έλεγε χθες ότι το έχει καταλάβει.
2: Ναι, δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα, το ότι δεν το έχουμε καταλάβει.
1: Πάντως είναι τα στοιχεία που ο κύριος. Γιατί έκανε δήλωση και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, είπε ότι δεν πανηγυρίζουμε, δεν εφησυχάζουμε. Σχολιάζοντας την αρνητική πορεία του πληθωρισμού των τροφίμων τον Ιούλιο.
2: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
2: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο 27 χωρών, είναι στο 3% ο πληθωρισμός. Πάντα συγκριτικά ο Ιούλιος του 2026 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2026, έτσι.
1: Α, με τον Ιούνιο, σε μηνιαία βάση.
2: Σε μηνιαία βάση πάει. Στην Ευρωζώνη είναι 2,9%, έχει μία αύξηση από 2,8% τον Ιούνιο.
1: Μάλιστα.
2: Στη χώρα μας, λοιπόν, είναι 2,7%, θεωρείται μία σημαντική αποκλιμάκωση από το 3,9% του Ιουνίου. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Για ποιο λόγο εμείς αυτό δεν το έχουμε αισθανθεί?
1: Ναι.
2: Έχουμε μείωση του πληθωρισμού. Πάρα πολύ ωραία. Θα αισθανθούμε αυτή τη μείωση, πώς να το πω, αναδρομικά.
1: Τι να σου πω.
2: Γιατί από Ιούνιο μέχρι Ιούλιο δεν είδαμε κάποια διαφορά. Εγώ τουλάχιστον δεν αντιλήφθηκα κάποια διαφορά. Τι να σας πω τώρα.
1: Λοιπόν, μια που συμφωνώ μαζί σου 100%. Εν τω μεταξύ, το λέγαμε και χθες ότι απομένουν λίγες μέρες, περίπου 10 μέρες, μέχρι για την έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, δηλαδή από τις 31 Αυγούστου. Τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο και θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει αυτή η λίστα των προϊόντων. Οι μειώσεις αγγίζουν ισοσταθμικά το 7%. Και οι πληροφορίες από την αγορά αναφέρουν ότι οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5-2%. Αναμένεται να διαβρεθεί
2: θολό
1: η λίστα.
2: Θολό λίγο εγώ το βλέπω. Τουλάχιστον έτσι όπως μας τα είπε χθες ο κύριος Ραυτόπουλος. Ναι. Έμενα μου φαίνεται λίγο θολό. Μακάρι να κάνω λάθος.
1: Πάντως θα προσθεθούν και άλλα προϊόντα. Λοιπόν, οι κωδικοί που συμμετέχουν στη συμφωνία μέχρι στιγμής ανέρχονται περίπου στους 1.100. Είναι κωδικοί, έτσι.
2: Ναι.
1: Και αν επιβεβαιωθούν σε αυτή τη τιμή ότι θα προσθεθούν νέα προϊόντα, θα φτάσουμε περίπου στους 1.500 κωδικούς. Μιλάμε για κωδικούς προϊόντων για κρέατα, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, βρεφτικά, στροφές, καφές, τι άλλο, απορριπαντικά, σχολικά είδη. Δηλαδή καθημερινές ανάγκες. Αυτά θα δούμε τώρα, ναι. Βεβαίως. Στο χθες πάντως στην πλατφόρμα το πόσο κάνει.
2: Στην πλατφόρμα την κανονική, έτσι. Την πόσο κάνει.
1: Ναι, πια.
2: Γιατί μπερδεύω εγώ τις διάφορες πλατφόρμες.
1: Όχι, το πόσο κάνει. Υπήρχε ένα πακέτο μακαρόνια. Μιλούσαμε μετά και το απόγευμα μετά με τον κύριο Ραυτόπουλο. Υπήρχε ένα πακέτο μακαρόνια πολύ γνωστής εταιρείας σε ένα σούπερ μάρκετ, το οποίο είχε το 1,077. Τα είχα στον ελληνικό τα νούμερα, αλλά όμως δεν τα θυμάμαι.
2: Μα τα είπε στον αέρα.
1: Ποια, όχι. Μετά ήταν, αφού με πήρε και μου το έπαιρνε.
2: Άλλο,
1: 0,77. Λοιπόν, και μετά μου είπε για ένα, αφού μου λέει μπες τώρα να το δεις. 0,77.
2: Ναι.
1: Το 1 και η οικογενειακή συσκευασία ήταν 3,40. Δηλαδή αν αγόραζες τα τεμάχια έβγαινε πιο φτηνά από την τετράδα, από την προσφορά.
2: Πρώτη φορά ξανά
1: συμβαίνει. Έβγαινε 3,08 αν θυμάμαι καλά, απ' έξω το 4x0,77, αν κάνω σωστά την...
2: Όχι, πολύ σωστά. Πολλαπλασιασμό.
1: Το πολλαπλασιασμό, αλλά δεν
2: έκανες πάρα πολύ σωστά. 3,721, άρα λοιπόν είναι πιο φτηνά από το 3 τόσο το οποίο λες.
1: 3,08 αντί για 3,40.
2: Λοιπόν,
1: αυτό σου έχω πει, το έχω δει και με τις σοκολάτες εγώ στο σούπερ μάρκετ. Γιατί αγοράζω το Σοκράτη συγκεκριμένη σοκολάτα και το μονό είναι, είναι ουσιαστικά η μονή βγαίνει πιο φτηνή από την τριάδα.
2: Λοιπόν, να ξέρεις ότι είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος, ειλικρινά.
1: Ναι.
2: Τώρα καταλαβαίνω, δεν θα ξαναπώ κακιά κουβέντα για αυτό το θέμα. Δηλαδή, ας πούμε, και διάφορες έρευνες τις οποίες υπάρχουν. Ότι να λέει, 30-35 γυναίκες και άνδρες ξαναγυρίζουν
1: στο πατρικό,
2: ξαναγυρίζουν στο σπίτι του μπαμπά και της μαμάς. Τι να πεις.
1: Ναι.
2: Τι να πεις όταν το ίδιο πράγμα κάνουν και γαλαζοαίματοι.
1: Α, προσπαθούσα να καταλάβω τώρα πού το πήγαινες.
2: Και είμαι πολύ στεναχωρεμένος.
1: Πού το πήγαινες, ναι. πού το πήγαινες.
2: Ο Χάρι και η Μέγαν.
1: Μεγάλη είδηση, Ο
2: Χάρι και η Μέγαν.
1: Επιστρέφουν στη Βρετανία.
2: Επιστρέφουν στη Βρετανία. Επιστρέφουν στο φτωχό σπίτι.
1: Μόνιμα στη Βρετανία μετά
2: στο
1: από 6 χρόνια.
2: Μετά από 6 χρόνια επιστρέφουν στο πατρικό τους.
1: Μιλάμε για πολύ μεγάλη ανατροπή στην βασιλική οικογένεια. Οι βρετανικές ταμπλόι θα γίνεται χαμός εκεί πέρα.
2: Έτσι.
1: Daily Mail, Sun Mirror, χαμός θα γίνεται.
2: Θα τα ξαναβρουν.
1: Οι συντάκτες έχουν πάρει φωτιά.
2: Θα το ξαναβρουν το φτωχικό πατρικό όπως το άφησαν.
1: Τι να σου πω τώρα.
2: Είναι το κάστρο
1: φαίνεται
2: του Ίνσδορ.
1: Το παρασκήνιο λέει ότι η απόφαση την πήρανε σχετικά πρόσφατα. Το είχαν συζητήσει, λέει, και στο παρελθόν να περνούν περισσότερο χρόνο στην Βρετανία. Τελικά πήρανε απόφαση να πάνε μόνιμα. Είχαν επισκεφθεί, λέει, τη Βρετανία τον περασμένο Ιούλιο. Και αυτό φαίνεται ότι ήταν καθοριστικό. Είχαν περάσει και ο Χάρι Μέγαν και τα παιδιά χρόνο με τον βασιλιά Καρόλ, έχουν φτιάξει οι σχέσεις, συναντήθηκαν και με συγγενείς από την πλευρά της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Τέλος πάντων, όλη αυτή η επαφή με την οικογένεια φαίνεται ότι ενίσχυε όλη αυτή τη διάθεση για να έρθουν για την επιστροφή στις ρίζες. Οπότε πήγανε μετά και κάνανε βόλτα γενικότερα στην Ευρώπη, πήγανε στην Πορτογαλία, πέρασαν πολύ καλά. Οπότε μου θυμίζει, το σκέφτηκαν.
2: Μου θυμίζει την οικογένεια Πόρτο Κάρλος.
1: Πάρα πολύ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πέρασαν,
2: που κατάφεραν και μονιάσανε σε ένα μεγάλο πασχαλινό τραπέζι.
1: Υποτίθεται ότι λένε ότι, γιατί υπήρχαν διάφορες φήμες, ότι δεν συνδέεται με προβλήματα που είχαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχουν γραφτεί πάρα πολλά.
2: Ότι χρωστάνε τις Μιχαλούς, εννοεί.
1: Όχι, παιδί μου, ότι δεν είναι διάφορα πράγματα, τέλος πάντων. Είναι τώρα,
2: μην πούμε σε αυτά τα τετριμένα. Δεν έχουν να πληρώσουν ούτε το ταξί,
1: εννοεί. Δεν είπε κανείς τέτοιο πράγμα, ότι δεν έχουν να πληρώσουν. Αλλή μόνο τώρα, σιγά μην πάρουν και επιδόματα. Θέλουν όμως να είναι πιο κοντά στην Ευρώπη και στην οικογένεια του Χάρη και να προσφέρουν και στα παιδιά καλύτερη εκπαίδευση στο βρετανικό σύστημα. Ήδη ψάχνουν σχολεία, όλα αυτά και τέτοια.
2: Λες να ζητήσουν να έρθουν στην Ελλάδα.
1: Δεν ξέρω που θα μείνουν όμως, αλλά όχι στο Λονδίνο. Κάπου θα βρεθεί.
2: Πού θα πάνε, στη Σκωτία?
1: Στην Βρετανική Ήπεθρο. Δεν ξέρω τώρα πού ακριβώς.
2: Στο Stonehenge.
1: Κάπου θα βρουν.
2: Ναι. Σε κάθε περίπτωση, μήπως θελήσουν να έρθουν στην Ελλάδα, επειδή θα περνάνε δύσκολα, μήπως θέλουν να μπουν στη διαδικασία του Diesel Pass.
1: Θα μπορούσαν. Θέλουν μια πιο ήρεμη ζωή στη Βρετανική Επαρχία και όχι στο Λονδίνο. Πάντως ούτε στην Καλιφόρνια που ήταν.
2: Καλιφόρνια ήταν, δεν ήταν στη Νέα Υόρκη.
1: Όχι.
2: Α, ήταν Καλιφόρνια. Α, τόσο μακριά είχαν πάει. Είχαν πάει στη Δυτική Ακτή. Πω, πω, τώρα στεναχωρέθηκα διπλά. Όχι τίποτα άλλο. Είναι και πιο ακριβό το ταξίδι, κατάλαβες, Καραγευρή. Και
1: άλλο
2: να
1: πας από
2: τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο είναι ένα τσου.
1: Ο Βασιλιάς Κάρολος λέει ήταν μεγάλη έκπληξη γι' αυτόν, δεν το περίμενε.
2: Ναι.
1: Να δούμε όμως τι θα γίνει με το Βίλιαμ, κατάλαβες, γιατί τώρα δεν σημαίνει ότι επειδή επέστρεψε ο Χάρη θα φτιάξω το αυτομάτο σε σχέση με τον Βίλιαμ. Πρέπει να χρειάζεται δρόμο μέχρι να αποκατασταθούν.
2: Εντάξει, και να δούμε τι θα γίνει ανάμεσα στι δύο νύφε.
1: Αυτό κι αν πρέπει να δούμε. Λοιπόν.
2: Γι' αυτό σου λέω, παιδί μου, ελληνική οικογένεια.
1: Ξέρουμε,
2: η παιδιά... Αυτά τα οποία τραβάμε, αυτά τα οποία γίνονται εδώ με την Πεθερά, με την νύφη, με οι νύφε, τον Ατάλο, οι μπατζανάκιδε και όλα τα σχετικά.
1: Τίποτα, τίποτα. Εδώ καταλαβαίνει. Τώρα είναι, τώρα θα... σου λέω, είμαι σίγουρη τα βρετανικά ΜΜΕ γίνεται χαμό. Έχουν ανακληθεί άδειε.
2: Βρε λε να είμαστε όλοι εμεί γαλαζόμενοι.
1: Είμαι σίγουρο ότι έχουν ανακληθεί άδειε.
2: 100%. Εντάξει, εδώ γίνεται ανάκληση αδειών όσον αφορά στους δημοσιογράφους. Όταν γίνεται κανένας πόλεμος, τίποτα, πρόορες εκλογές και όλα τα σχετικά. Στην Βρετανία, όταν έχει. Α, αυτό.
1: Παίζει παντού.
2: Νόμιζα ότι μου στείλες βασιλικιά πρωί-πρωί.
1: Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή.
2: Και για τη νέα πρόκληση, Στεφανία, αν μου επιτρέπεις, της Τουρκίας απέναντί μας, όσον αφορά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακόμα και αυτό τους ενοχλεί. Ακόμα και αυτό τους ενοχλεί. Συγκινήθηκες?
1: Όχι, συγκινήθηκα, έβηξα. Λοιπόν, και επίσης θα μιλήσουμε στη συνέχεια και για την απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχει γίνει χαμός από χθες αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων αδείας στο Δημόσιο, η οποία είναι αρνητική. Δηλαδή,
0: είναι Κεφαλονιά 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
3: Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
5: Δεν χρειάζεται να μένεις στα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlem.
6: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο βάλσαμο του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται από το Σαββατοκύριακο, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους και την υγρασία να καθιστά την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Περισσότερα στο real.gr. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε πολλές ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής. Οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου εναντίον του Ιράν και απειλές για όσους το στηρίζουν, κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο. Η Πολωνία, όπως ανακοίνωσε ο στρατός, έθεσε σε εφαρμογή προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: εδώ είμαστε λοιπόν στα 34 λεπτά μετά τις 11 η ώρα το πρωί. Και τι όμορφα που περνάμε με τα μηνύματάκια σας, πρέπει να σας πούμε. Κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Στο ρύθμιση, στη ρύθμιση των ήχων ο Γιάννης Καραγευρέκης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουλιώτη. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Μέλη μα στέλνετε στη διεύθυνση studio@papagiria.gr. Ο Τρίς Τριφυλάρα, γιατί λέει Σπύρο, καλέ μου άνθρωπε, ρεμπρό μου, αύριο θα παίξουμε κλαρίνα για να ακούει το κορίτσι μα η Αμαλία που είναι διακοπέ. Με βάλατε κλαρίνα.
0: Όχι, βάλαμε κλαρίνα την προηγούμενη Παρασκευή που ήταν παραμονέ 15 Αύγουστου. Τριφυλάρα μου, μπρο μου δεν είναι για χόρταση. Δεν. Εντάξει, ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα. Πρώτα απ' όλα ήταν.
1: Θα μου βάλει κλαρίνα.
0: Θέλεις κορίτσι μου κλαρίνα. Κλαρίνα αύριο, Καραγευρέκη. Δεν θα είσαι εδώ. Δεν θα βάλω κλαρίνα.
1: Γιατί ο Καραγευρέκης ήταν σίγουρο ότι θα βάλει κλαρίνα. Δηλαδή, αν για κάποιον ορκιζόμουν, θα ήταν ο Καραγευρέκης.
0: Και εγώ και για αυτόν και για μένα. Λοιπόν,
1: έγινε χαμός εδώ μεταξύ, πανηγύρι στο αντίριο.
0: Ναι, στο αντίριο.
1: Ναι, ένα άγριο ξύλο σου λέει.
0: Άγριο ξύλο.
1: Τραπέζια, καρέκλες, δεξιά-αριστερά, εκτοξεύονταν.
0: Α, γιατί είναι κανένα καινούριο έθιμο εκεί, τι ακριβώς γίνεται.
1: Καλά, γενικά στα πανηγύρια κάποιες φορές έτσι ανάβουν λίγο τα αίματα. Αλλά λέει το συγκεκριμένο γινόταν. Γίνεται χαμός το. Είναι πολύ δημοφιλές το πανηγύρι, δεν είχαν καταγραφεί όμως τέτοια περιστατικά στο παρελθόν.
0: Καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίζελντορφ, ο οποίος μας στέλνει το μηνυματάκι του και τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα στον Γιάννη τον ταξιτζή μας από την Πεύκη. Θυμάστε, λέει, που είχε βρεθεί ένα καταπληκτικό ψηφιδωτό στην Ευρυπίδου μεταξύ Ιόλου και Αθηνάς. Ξέρουμε την τύχη του, γιατί έχει σκεπαστεί το σημείο.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Για κάτσε, να το ψάξουμε.
1: Ναι, δεν το ξέρω ότι έχει γίνει.
0: Ναι, γιατί δεν.
1: Σκεπαστεί το σημείο.
0: Αυτό,
1: πριν από λίγο καιρό, σε κάποια έργα ήταν αυτό, είναι. Κάποια έργα κάνανε νομίζω και το είχαν βρει. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Τυχαία που
0: φαντάζομαι ότι η αρχαιολογική υπηρεσία θα έχει μεριμνήσει, ρε παιδιά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον μα το λέει ο Γιάννης, θα το ψάξουμε.
1: Υποτίθεται ότι είχε αποκαλυφθεί σε τυχαία κάνανε έργα, αλλά δεν ξέρω τι. Δεν μπορώ να φανταστώ τώρα ότι το έχουν. Το κάλυψαν. Μου φανεί. Πολύ περίεργο.
0: Ναι, πρώτη φορά ξανασημαίνει σε αυτή τη χώρα. Από πα σε πάλι.
1: Όχι, ρε, εσύ, μήπως. Γιατί αυτό που μπορεί να γίνει καμιά φορά.
0: Το παπάκι πάει στην ποταμία, ένα πράγμα.
1: Είναι, γιατί και τότε θυμάμαι πως γίνει και πολλές φορές. Είναι ότι εξετάζεται να μεταφερθεί η απόσπαση του ψηφιδωτού κάθε φορά και η μεταφορά του για μελέτη
0: αυτό
1: και
0: συνήθως,
1: να διατηρηθεί.
0: Συνήθως
1: για να διατηρηθεί με ασφάλεια κάπου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Λοιπόν, ο Τέλης από το Σίδνεϊ, καλημέρα, καλησπέρα. Ναι, σωστό. Καλησπέρα, παιδιά, και καλό πρόγραμμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ.
1: Αριστοτέλη
0: είναι ο πρωινός τύπος. Ο real blogger. Να σε καλά, ρε άντρεφούλη. Παπαδάκη λέει: τραγουδάρες είναι τραγουδάρες όταν δεν τις φάζεις.
1: Πες τα real bloggers, ευχαριστώ.
0: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, αλλά είναι του ενημερωτικού το πρόγραμμα.
1: Real Blogger, σε παρακαλώ, στείλε ένα μήνυμα και πες ότι δεν πειράζει να μην λέμε ειδήσεις πάνω στις τραγουδάρες. Σε παρακαλώ.
0: Ναι, παιδιά, όλα είναι τραγουδάρες όμως. Οπότε τι θα κάνουμε, θα σταματήσουμε να λέμε ειδήσεις. Δεν ξέρω πώς το. Πείτε μου, ωραία, δώστε μου μία μέση λύση και εγώ θα την τηρήσω σήμερα και αύριο. Που είναι καθαρά. Κάνε κουμάντο εσύ.
1: Που είναι καθαρά.
0: Καθαρά οι δικές σου εκπομπές, ρε παιδί μου. Γιατί είναι οι δύο τελευταίες εκπομπές.
1: Έλα, καθαρά. Λέω που είναι καθαρά.
0: Ναι, καθαρά Δευτέρα.
1: Καθαρά.
0: Εννοώ από την άποψη ότι εντάξει, η αυριανή ημέρα θα είναι μια ιδιαίτερη έτσι, ημέρα. Διότι εντάξει.
1: Θα φιληθούμε.
0: Θα φιληθούμε, θα αγκαλιαστούμε.
1: Δεν θα ξαναβρεθούμε ποτέ.
0: Δεν είναι αυτό, μωρέ. Αμέσως εσύ δεν θα ξαναβρεθούμε ποτέ. Ραδιοφωνικά τουλάχιστον για αυτή τη σεζόν. Βέβαια ποτέ δεν ξέρεις μέχρι το τέλος της σεζόν τι γίνεται, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά όπως και να το κάνουμε, εσύ πηγαίνεις εκεί αργά τα απογεύματα, εγώ αργά τα πρωινά.
1: Αργά, νωρίς τα απογεύματα.
0: Όχι, αργά τα απογεύματα.
1: Δεν είναι και αργά 5 η ώρα το απόγευμα.
0: 7 η ώρα που τελειώνεις είναι αργά το απόγευμα. Δεν είναι αργά το απόγευμα, αρχίζει το βραδάκι, ρε φίλε. Πες ρε καράκι, ρε Κυπριακή.
1: Απόγευμα.
0: Απλά κοιτάω την απόσταση από την ώρα που θα ξεκινάω εγώ μέχρι την ώρα που θα τελειώνεις εσύ και μου φαίνεται, δεν ξέρω, διαφορετική ημέρα.
1: Εντάξει, αυτό από αυτή την άποψη ναι.
0: Είναι διαφορετική ημέρα. Λοιπόν, ο Παράσχος λέει καλημέρα όλη η μέρα στην παρέα μας.
1: Για να δω και τις φωτογραφίες του Παράσχου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις μουσικάρες και ειδικά για τον αγαπημένο Νικόλα. Νικόλα
1: κάθε μέρα δουλεύει ο Παράσχος.
0: Αγρότης.
1: Κάθε μέρα.
0: Και επειδή το έχω σύστημα, λέει, ξέχασα τις φωτογραφίες και μας έχει στείλει εδώ με τα μπέλια του, με τα σταφύλια του. Λοιπόν, Να έχεις πάντα καλές οδειές, αδερφέ.
1: Ναι.
0: Και εσύ και όλοι οι αγρότες, καλές οδειές να έχετε και καλές να πουλάτε στην τιμή που αρμόζουν στα προϊόντα σας.
1: Μας γράφει η Στέλλα, μειώσει προϊόντα, σοκολατούχο γάλα.
0: Ναι.
1: Που παίρνω πάντα για το μικρό, από 85 λεπτά πήγε 90. Λίγο πριν φύγω, δηλαδή πρώτο δεκαήμερο Αυγούστου. Άρα, ο ΑΕΟ.
0: Α, ο ΑΕΟ. Ο ΑΕΟ.
1: Λοιπόν.
0: Έχουν αρχίσει οι ακροατές και οι ακροάτριες και χρησιμοποιούν πάρα μα πάρα πολύ συχνά πλέον και το application του Real. Και είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Ένα λεπτάκι, ο Μπάμπης, μέσω λοιπόν του application του real.gr, μας στέλνει ένα μήνυμα και λέει: ήθελα να κάνω μια καταγγελία για την ασυνδοσία που επικρατεί πλέον στα νησιά. Αναφέρεται στην Πάρο, δεν θα πούμε ασφαλώς το εστιατόριο, το καταλαβαίνεις, καλέ μου Μπάμπη.
1: Wow.
0: Ζητάνε 100 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση το άτομο. 100 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση το άτομο.
1: Στο
0: τι
1: εστιατόριο.
0: Θα φάμε, ρε παιδιά.
1: Δεν το, δηλαδή είχα φτάσει μέχρι τις ξαπλώστρες, δεν ήξερα ότι έχει και στο εστιατόριο. Θα μου πεις αν έχεις ξαπλώστρες, ναι, γιατί να μην έχεις εστιατόριο.
0: Δεν είμαι, λέει, τουρίστα στο νησί και ξέρω ότι αυτό ξεκίνησε φέτος, παρά το ότι μου ισχυρίστηκε η υπεύθυνη ότι ισχύει από πέρυσι. Έκλεισα τραπέζι για την κόρη μου και 4 φίλες της και χωρίς να με ενημερώσουν τηλεφωνικά, όταν φτάσανε τους είπαν ότι οφείλουν να καταναλώσουν 100 ευρώ το άτομο. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά αντίστοιχα παραδείγματα σε όλη την Ελλάδα από κακούς επαγγελματίες που πάνε να κάνουν αρπαχτή λόγω του ότι υπάρχει μεγάλος όγκος ευκατάστατων τουριστών που τα δίνουν τα λεφτά.
1: Τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και αλλού. Υπάρχουν και σε ξαπλώστρες υπάρχει ελάχιστη κατανάλωση, είπα 30 ευρώ. Μετά, τώρα το θυμήθηκα, σε beach bar που έχει και κρεβάτι, π.χ. μπορεί να είναι 80. Επειδή είναι, ναι, το κρεβάτι είναι αυτό το σπιτάκι που, πώς να το πω, με την πέργολα από πάνω που έχει τα σεντόνια, τα υφαντά. Λοιπόν, και στη Μύκονο, ναι, επίσης, αλλά στη Μύκονο πάρα πολλά χρόνια αυτό. Σε πάρα πολύ γνωστά μαγαζιά που έχει ελάχιστη κατανάλωση, είχε 100 και πολύ παραπάνω, αλλά είναι αστείο τώρα.
0: Πέρυσι, ένας κοινός μας γνωστός, ο οποίος είχε πάει στο Μόντε Κάρλο, όταν επέστρεψε, μας είπε το εξής. Γιατί με το που ακούσαμε Μόντε Κάρλο και όλα εκείνα τα μέρη, λέμε, εντάξει ρε παιδί μου, πώς πρέπει να σου κόστησε ο κούκος αηδόνι. Και μας είπε το εξής. Ότι λόγω του ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε ένας απίστευτος κορεσμός, και ζητούσαν και χρέωναν εκεί οι Μοντεκαριανοί, χρέωναν όσα τους έλειπαν.
1: Ναι.
0: Έφτασε σε ένα σημείο να υπάρχει απίστευτη πτώση στην τουριστική, πώς το λένε, προσέλκυση ατόμων από άλλες χώρες.
1: Ναι.
0: Και αναγκάστηκαν λοιπόν πέρυσι και ήταν πάρα πολύ χαμηλές οι τιμές. Δηλαδή μας έλεγε χαρακτηριστικά ότι ένα παγωτό κόστιζε στο 1/4 της τιμής από το να αγοράσεις το αντίστοιχο παγωτό, την αντίστοιχη ποσότητα, στο Μοναστηράκι.
1: Ναι.
0: Στο Μοναστηράκι είχε τετραπλάσια τιμή. Λοιπόν, όλοι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό κάποια στιγμή, νομίζω ότι θα φτάσει στο άλλο άκρο. Πρέπει να το προσέξουν λίγο οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Πρέπει πραγματικά να το προσέξουν. Γιατί θα αρχίσει σιγά σιγά ο κόσμος να πηγαίνει σε διαφορετικούς προορισμούς. Πιο φθηνούς. Αλλά πάση περιπτώσει. Ο Γιώργος αναρωτιέται, ο πληθωρισμός λέει που από 3 κάτι πήγε στο 2,7. Ήταν 3,9. Τι σημαίνει ακριβώς? Ότι τα προϊόντα ενώ αυξανόταν 3% τον Ιούνιο, τώρα αυξήθηκαν 2,7. Δηλαδή πάλι αύξηση τον Ιούνιο του 2026. Αδερφέ μου, θα κάνεις υπομονή. Εδώ είμαστε και θα έχουμε τους ανθρώπους που θα μας πούν τι ακριβώς σημαίνει το κάθε τι. Εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει. Είναι η αγοραστική δύναμη που έχει ο κάθε ένας απέναντι στην πραγματική οικονομία, απέναντι στην αγορά.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν. Αλλά αυτό εμείς δεν το καταλάβαμε. Δηλαδή από το 3,9 στο 2,7.
1: Ναι, μόνο αυτό.
0: Δεν το καταλάβαμε, ρε παιδί, εγώ δεν το κατάλαβα.
1: Αυτό σημαίνει ότι αυξάνει την αγοραστική δύναμη. Ο αποπληθωρισμός ή ο αρνητικός, αλλιώς αρνητικός πληθωρισμός, αλλά.
0: Αλλά δεν ξέρω. Τι να σας πω. Ίσως να μην το καταλάβαμε εμείς τόσο καλά όσο θα έπρεπε να το καταλάβουμε. Αυτά. Ο Στέλιος λέει: να σε καλά, Στέλιο μου, την καλημέρα μου. Και ο Νίκος. Είναι πολλά τα μηνυματάκια σας. Τα πειρασβάρνα λίγο για να μπορέσουμε να διαβάσουμε όσα περισσότερα μηνυματάκια γίνεται. Λοιπόν, κυρία Κασίμη.
1: Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να συζητήσουμε λίγο αργότερα για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Γιατί ο Τραμπ έχει προαναγγείλει νέα κλιμάκωση της πίεσης προς το Ιράν, απειλώντας με πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις όποια χώρα προσφέρει βοήθεια στην Τεχεράνη άμεση ή έμεση. Είναι σωστό γαστρο πετρέλαιο, χρηματοδότηση, εταιρείες βιτρίνες. Λοιπόν, οι διπλωματικές προσπάθειες φαίνεται να είναι σε αδιέξοδο. Στα στενά του Ορμούζ υπάρχει νέα ένταση. Στο επίκεντρο που βρίσκονται, συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Και επίσης από την πλευρά της Τεχεράνη προειδοποιεί τις χώρες του κόλπου ότι όποια βοήθεια διευκόλυνσης στον Αμερικανικό στρατό θα θεωρείται συμμετοχή σε αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και φεβαίως απορρίπτει τις αμερικανικές πιέσεις. Θα μας τα πει λίγο αργότερα ο κύριος Παπαφλωράτος, θα μας τα σχολιάσει και θα μας δώσει εκτιμήσεις του για το επόμενο χρονικό διάστημα. Πριν όμως να σας πω το εξής.
0: Βάλε μία... σε παρακαλώ στην εξίσωση όσοι θέλουν να στείλουν μηνύματα για τα θέματα της εκπαίδευσης και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα έχουμε τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, τον αρμόδιο υφυπουργό παιδείας, για να μας λύσει πάρα πολλές απορίες. Εάν έχετε λοιπόν και εσείς απορίες, ξέρετε πάρα πολύ καλά το κόλπο, στέλνετε τα μηνύματάκια σας και εμείς τα ερωτήματά σας τα μεταφέρουμε στον υπουργό.
1: Να δούμε τι θα γίνει μετά την απόφαση του ΣΤΕ, να δούμε τι γίνεται με τους φοιτητές, με τα νέα ιδρύματα, να δούμε. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι μια επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα προτέργεια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν με το προτέργεια Win More in Store. Αν είστε σε άλλο πάροχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερο σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους προτέργεια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
0: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι ωραίο τραγούδι,
1: ωραίο. Τι ωραίο τραγούδι.
0: Τι κρίμα πρέπει να το πατήσουμε πάνω να το λιώσουμε γενικότερα.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωρά, τον διεθνολόγος και καθηγητής στρατιωτικών σχολών. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε Παπαφλωρά, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Προσπαθούμε να αντέξουμε αυτό τον οριμακτό εξελίξεων.
1: Πραγματικά οριμακτό.
2: Εν μέσω Αυγούστου.
1: Βλέπετε έτσι.
0: Μας έχουν συνηθίσει οι Τούρκοι τον Αύγουστο να κάνουν διάφορα. Η αλήθεια είναι.
1: Α, για τους Τούρκους θα μιλήσουμε. Όχι, νόμιζα για τη Μέση Ανατολή.
0: Η πρώτη ερώτηση είναι δικαιωματικά στην κυρία Κασίμη. Ούτως ή άλλως θα μιλήσουμε και για τα δύο με τον κύριο Παπαφλωράτο.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά ξεκινάς εσύ, Στεφανιά.
1: Ένα σχόλιο σας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Βλέπετε έτσι κάποιο φως στο τούνελ? Έτσι, κάποια διέξοδο από την κρίση?
2: Θέλουμε να βλέπουμε φως στο βάθος του τούνελ. Είναι γνωστή η ρίση της δεκαετίας του 80, ήταν να γίνει.
0: Το θέμα είναι μην είναι τα φώτα της Νταλίκας που έρχεται κατά πάνω μας, κύριε Παπαφλωράτε.
2: Αυτό ελπίζουμε, γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν οδηγηθεί σε ένα διέξοδο. Το ζήτημα είναι να κρατηθούν ανοιχτοί οι διάβλοι της διπλωματίας, να μπορέσει να υπάρξει μια συνέχιση των διπλωματικών πρωτοβουλειών των τρίτων κρατών, διότι διαφορετικά πολύ φοβούμαι ότι οι εξελίξεις πλέον θα πάρουν διαφορετική τροπή και όχι ευχάριστη. Ήδη βλέπετε ότι είναι ελάχιστη η κυκλοφορία των πλοίων ευσυπλοεία στα στενά του Ορμούζ, έστω και αν διαραίουν πληροφορίες οι Αμερικανοί ότι μέσω του νότιου διαδρόμου κάποια πλοία μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται του στενού. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια τεράστια ανομαλία. Βεβαίως η οικονομία έχει προβλήματα και αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, θα επηρεάσει όχι μόνο την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά θα ακολουθήσει έναν ντόμινο εξελίξεων που θα οδηγήσουν απόφερτα σε παγκόσμια οικονομική ύφεση.
1: Μα και ο Τραμπ τώρα αυτή τη στιγμή έχει κηρύξει έναν οικονομικό πόλεμο στο Ιράν. Έλεγα χθες ότι ενδεχομένως πλέον ο Τραμπ προσπαθεί να πιέσει το Ιράν σε οικονομικό επίπεδο και όχι σε στρατιωτικό. Λόγω και των εσωτερικών προβλημάτων που έχει στις ΗΠΑ, εκλογές, ενδιάμεσες κτλ.
2: Ο πόλεμος αυτός είναι ούτως ή άλλως αντιδημοφιλής στην αμερικανική κοινή γνώμη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Οι Αμερικανοί θυγνούν ήδη την απώλεια 18 νεκρών και 757 τραυματιών. Είναι ένα αρκετά μεγάλο νούμερο, ξέρετε. Γιατί όλοι αυτοί έχουν συγγενείς και ρίχνουν ακόμη περισσότερο λάδι στη φωτιά που σιγοκαίει εναντίον αυτής της εμπλοκής. Ήταν πόλεμος, τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια εμπλοκή που σημειώνεται. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο κύριος Τραμπ δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πάει σε μια κλιμάκωση με τα όπλα. Και τον ρωτήσω το λόγο ότι κινδυνεύει πρώτον αυτή η κλιμάκωση να μην έχει αποτέλεσμα στρατικά, δεύτερον να εξαντλήσει την περαιτέρω αποθέματα της χώρας του και τρίτον να δει πλέον τη γιγάντωση των αντιδράσεων στο εσωτερικό της Αμερικής λίγους μήνες πριν των εκλογών. 3 Νοεμβρίου έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές. Άρα επιλέγει αυτόν τον δρόμο που θεωρεί πιο ασφαλή, δηλαδή να σφίξει περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό της ήδη έφραυσης ιρανικής οικονομίας, προκειμένου να κάνει τους Ιρανούς να καλθούν. Προ ημερών, ένας αξιωματούχος της Τεχεράνης είπε ότι εμείς μπορούμε να αντέξουμε ακόμα και μέχρι το τέλος της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Ουέκια λίμωνο, αν μιλάμε για μια παράταση της κρίσης επί 2,5 χρόνια. Ουέκια λίμωνο. Αυτό θα είναι καταστροφικό για την παγκόσμια οικονομία. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι Ιρανοί θεωρούν αυτούς νικητές. Όταν λοιπόν νομίζεις ότι είσαι νικητής, δεν έχεις κανένα λόγο να κάνεις υποχωρήσεις.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν που θα πάει αυτό. Πάντως έχει αρχίσει και γίνεται. Ήταν ούτως ή άλλως ο γρίφος, η εξίσωση πάρα πολύ δύσκολη για να λυθεί. Απλά όσο περνάει ο καιρός, αντιλαμβανόμαστε, κύριε Παπαφλωράτε, ότι η εξίσωση αυτή γίνεται ακόμα πιο δύσκολη.
2: Ακριβώς. Ξέρετε, σε ένα πόλεμο, αυτό που λέμε στις στρατιωτικές σχολές είναι το εξής. Σε ένα πόλεμο εύκολα μπαίνεις, αλλά δύσκολα βγαίνεις. Πρέπει να έχεις ξεκάθαρη στρατηγική τερματισμού του πολέμου. Και εδώ φάνηκε ότι οι Αμερικανοί δεν είχαν τέτοια στρατηγική.
0: Ήτανε να μην πέσει η πρώτη του φεκιά, που θα λέγαμε, από τη στιγμή που έπεσε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
2: Ακριβώς. Όταν αυτό συμβαίνει ήδη στην Ουκρανία, όπου ο πόλεμος διαρκεί περισσότερο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ξεπεράσει τη διάρκεια τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αντιλαμβάνεσαι τη Μέση Ανατολή, όπου ο μόνος παράγων που λαμβάνεται σοβαρός υπόψη είναι η ισχύς, το να έχεις ένα Ιράν το οποίο αντιπαρατίθεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και θεωρεί αυτόν νικητή, τι μπορεί να προκαλέσει όταν τελειώσει η ανάμειξη της Αμερικής. Γιατί μην περιμένετε ότι.
1: Εννοείται και με τις άλλες χώρες του κόλπου.
2: Βεβαίως. Δηλαδή το Ισραήλ είναι αδύνατο να αποδεχθεί την ισχυροποίηση του Ιράν σε τέτοιο βαθμό. Είναι αδύνατο να δεχθεί το Ιράν να ενισχύει και πάλι τη Χεσμπάλα. Είναι αδύνατο να δεχθεί την Χαμάς. Τώρα είμαστε σε μια συμφωνία, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Να ξανασηκώνει κεφάλι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα ερωτήματα είναι της επόμενης μέρας. Αλλά σε όλα παίζει ρόλο το Ιράν. Εάν λοιπόν το Ιράν, το οποίο ναι μεν τη Χαμάς την ισχύει λιγότερο, αλλά με τη Χεσμπάλα είναι, και Χεσμπολάχ όπως λέμε εδώ, είναι ο βασικός τροφοδότης, ο βασικός αιμοδότης οικονομικός, στρατιωτικός, εάν μπορείς να παραμείνει στα πράγματα, είναι υπαρξιακός κίνδυνος για το Ισραήλ που ολοδεμένο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το Ισραήλ δεν μπορείτε να μείνει άδραντες. Ναι, να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Και υπολογίστε ότι μπορεί να λέμε ότι δεν έχει πολλά διεθνή αρίσματα, δεν θα βρει απέναντί του πολλές μουσουλμανικές χώρες, τουλάχιστον της περιοχής. Έχουν υπογραφεί οι συμφωνίες του Αβραάμ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα χθες έκλεισαν εμπορικά την πόρτα στην Τεχεράνη και πολύ απότομα και αν θέλετε και με εκοφαντικό τρόπο. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει μεγάλη αντίδραση, τουλάχιστον στη Μέση Ανατολή, από τα μουσουλμανικά κράτη. Αν προχωρήσει μόνο του σε μια κίνηση εναντίον του Ιράν.
0: Συνεχίζοντας, κύριε Παπαφλωράτε, από την προηγούμενη ερώτηση, να το πάμε λίγο στη γειτονιά μας. Ο κύριος Ερντογάν το γνωρίζει αυτό το οποίο έχει μάθει με τον πολύ άσχημο τρόπο ο κύριος Τραμπ απέναντί μας, διότι βλέπουμε ότι κλιμακώνει ασφαλώς την ρητορική, αλλά κλιμακώνει γενικότερα και τις ενέργειές του, τις δράσεις του απέναντι στην Ελλάδα. Έχει αρχίσει και γίνεται πάρα πολύ ενοχλητικός, νομίζω ότι παρατηρούμε όλοι. Αλλά πού θα το πάει, τώρα του στένε και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
2: Ναι, έχουμε μια συνεχή αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έχουμε ουσιαστικά τερματισμό της πολιτικής των ήρεμων υδάτων. Αυτή τόσο ήταν μια τακτική κίνηση, το είχαμε επισημάνει. Ξέρετε, στις στρατιωτικές σχολές και κυρίως εμείς οι νομικοί κάνουμε διάκριση μεταξύ στρατηγικής και τακτικής. Η στρατηγική είναι μακροπρόθεσμη. Έχει βάθος δεκαετίας, 20ετίας, 30ετίας. Η τακτική είναι βραχυπρόθεσμη. Η πολιτική των ήρεμων υδάτων εξυπηρετούσε και τις δύο χώρες, γι' αυτό και επελέγει. Αλλά ήταν μια τακτική κίνηση που είχε ορατό τέλος. Το τέλος έφτασε. Η Άγκυρα πλέον εκτιμά ότι δεν τη συμφέρει πλέον αυτή η πολιτική. Θεωρεί ότι είχε να βαθμιστεί πρώτο με τις συμφωνίες της Μέκας, που επιμένω να το λέω, ότι μια συμφωνία η οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί, διότι δεν έχουν συγκλίνοντα συμφέροντα τις χώρες. Αντιθέτως, έχουν αποκλίνοντα συμφέροντα. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Φαντάζεστε ποτέ να στέλνει στρατό η πορεία της Σαουδική Αραβία να πολεμήσει στο πλευρό του Πακιστάν εναντίον της Ινδίας, όταν υπάρχει ο IMEC. Ο διάδρομος δηλαδή που θα ξεκινάει από την Ινδία θα περνάει μέσα στη Σαουδική Αραβία.
1: Άρα λέτε ότι είναι ανεφάρμοστη η συμφωνία της Μέκας.
2: Άρα λοιπόν, ξέρετε, η ιστορία μας έχει διδάξει ότι πολλές φορές τα μουσουλμανικά κράτη έχουν υπογράψει διάφορες συμφωνίες μεταξύ τους.
1: Ναι, αλλά δείχνει νομίζω κάτι για την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή με τη συγκεκριμένη αμυντική συμφωνία.
2: Αν θέλετε να ολοκληρώσω ένα λεπτό, το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία. Για τους παλαιότερους τη θυμούνται, για τόσους δεν τη γνωρίζουν, είναι η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα ενιαίο κράτος μεταξύ Συρίας και Αιγύπτου. Απέτυχε παταγωδός. Πολύ πιο γλυκό από ό,τι και οι χειρότεροι επικριτές φαντάζονταν. Αυτό ακριβώς θα συμβεί και τώρα. Ναι, μεν οι Αμερικανοί θέλουν να φύγουν από την περιοχή, είναι ξεκάθαρο αυτό, και θέλουν να φύγουν τουλάχιστον χωρίς να δείξουν ότι είναι ηττημένοι και φεύγουν, αλλά αυτό το συνητικό τόξο που προσπαθεί να αφήσει πίσω το κύριο Τραμπ είναι εν τη γενές του στην εισηγενές. Δεν μπορεί να κρατήσει αυτό το τόξο, διότι πολύ απλά δεν υπάρχουν κοινά συμφέροντα. Οι χώρες αυτές, κυρίως η Τουρκία με τη Σαουδική Αραβία, είναι σε μόνιμο ανταγωνισμό κατά ενία του στο μουσουλμανικό κόσμο. Μαζί φυσικά και με την Αίγυπτο και το Ιράν. Είδατε ότι η Αίγυπτος δεν μπήκε μέσα σε αυτή τη συμφωνία, δεν συμμετείχε. Ενώ είναι προσπάθεια της Τουρκίας να την εφελκύσει σε αυτή τη συμφωνία, προκειμένου να την αποσπάσει από την στενή συνεργασία που έχει αναπτύξει με εμάς το Ισραήλ και την Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά η Αίγυπτος έχει ζωτικά συμφέροντα. Να μην προκαλέσει το Ιράν μέσω Χούθη και κλείσει τελείως η Ερυθρά Θάλασσα, άρα κοπούν εντελώς τα έσοδα από την διόρα του Σουέζ. Και δεύτερον, γειτονεύει με το Ισραήλ. Δεν μπορεί να έχει κακές σχέσεις με το Ισραήλ η Αίγυπτος. Είναι πλέον ταυτωτικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής και της στρατηγικής της. Εμείς έχουμε στην Σχολή Εθνικής Αμήνης δύο σπουδαστές Αιγύπτιους κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια. Οπότε ξέρουμε πολύ καλά πώς σκέφτονται και πώς αντιμετωπίζουν την κατάσταση στην περιοχή. Ναι, μπορεί να κάνουν κάποιες συμφωνίες με την Τουρκία, αλλά κανείς δεν ξεχνά ότι η ηγεσία των αδελφών μουσουλμάνων που θέλουν να ανατρέψουν τον στρατηγό Αλ-Σίσι βρίσκεται στην τουρκική επικράτεια.
0: Κύριε Παπαφλωράτε, να σας ταλαιπωρήσουμε λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων και να επανέλθουμε για να βάλουμε λίγο κάτω, έτσι, να φέρουμε το μεγενθητικό φακό πάνω από το Αιγαίο.
2: Με τα χαράς.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM.
4: Ωχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
5: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
4: Ναι.
5: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
4: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία?
5: Θα γυρίσετε?
6: Όχι.
3: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
7: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
8: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
7: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
8: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις.

0: σοκολάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: e-pavlaargostoli.gr Υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Είναι Κεφαλονιά 89,2.
2: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Σημαντική ενίσχυση του ιατρικού δυναμικού στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. 5 νέοι γιατροί προσθέθηκαν στο δυναμικό του, ενισχύοντας κρίσιμες ιατρικές ειδικότητες. Από τους 5 νέους γιατρούς, οι 4 είναι επικουρικοί με τριετή θητεία, ενώ ένας αναλαμβάνει τη διεύθυνση της χειρουργικής κλινικής. Πρόκειται για 2 χειρουργούς, έναν νεφρολόγο, έναν γυναικολόγο και έναν παιδίατρο. Παράλληλα, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, αποφασίστηκε η παράδοση προς χρήση του χώρου της ψυχιατρικής κλινικής στην 6η υγειονομική περιφέρεια, η οποία πλέον έχει την αρμοδιότητα για τη στελέχωση της ψυχιατρικής κλινικής. Μέχρι να ολοκληρωθεί η στελέχωση και να μπορέσει να λειτουργήσει πλήρως, ο χώρος θα αξιοποιηθεί για τη λειτουργία των εξωτερικών ψυχιατρικών ιατρείων. Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της υδροδότησης της Ιθάκης και την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών σε πόσιμο νερό δρομολογείται μέσω της συνεργασίας του Δήμου με τη ΔΕΙΑ Ζακύνθου. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Ζακύνθου αναλαμβάνει την τεχνική και διοικητική υποστήριξη για την υλοποίηση της προμήθειας φορητής μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 500 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού ημερεσίως, προϋπολογισμού 330.000 ευρώ, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας που αναδεικνύει τη σημασία της διαδημοτικής συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των νησιωτικών περιοχών. Προχωρούν με γοργούς ρυθμούς οι εργασίες στο πλαίσιο του έργου αναβάθμιση αποδητηρίων και περιβάλλοντα χώρου γηπέδου Δειλινάτων. Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, το Δημοτικό Γήπεδο Δειλινάτων Κώστας Βαρτελάτος θα παρέχει σε όλους τους χρήστες του μια αναβαθμισμένη αθλητική υποδομή με αυξημένη ασφάλεια και βελτιωμένη λειτουργικότητα. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, ο Πολιτιστικός, Λαογραφικός και Ιστορικός Σύλλογος στο Ριφόρτσο και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πουλάτων το Αγκαλάκι συνδιοργανώνουν στα Πουλάτα Σάμις ένα ξεχωριστό αφιέρωμα μνήμης για τα 240 χρόνια από τη γέννηση του εθνομάρτυρα και διδασκάλου του γένους Κοσμά Φλεμιάτου.
1: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

5η και 20 Αυγούστου, καλό σας μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι, είναι Κεφαλονιά 89,2 η αιστεία μας και στην επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής η Ελευθερία Κουλουριώτη. Χρόνια πολλά στο Θεοχάρη, τη Θεοχαρία, τη Θεοχαρούλα και τον Σαμουήλ που έχουν την τιμητική του σήμερα. Ευχόμαστε να σας βρίσκουμε όλους, να ξεχυλίζετε από υγεία.

Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών σήμερα. Εορτάζεται με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και όπως το ερμηνεύει ο καθής. Με πρωτοβουλία της Αμερικανικής Ένωσης για τον έλεγχο των κουνουπιών, η οποία είναι μια επιστημονική οργάνωση που εδρεύει στις ΗΠΑ και στους κόλπους της περιλαμβάνει επιστήμονες από 50 χώρες του κόσμου. Στόχος ημέρας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τη βλαβερή συμπεριφορά των κουνουπιών και των άλλων συγγενικών με αυτά εντόμων απέναντι στον άνθρωπο. 20 Αυγούστου επελέγει γιατί την ημέρα αυτή του 1897 ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος της Σχολής Τροπικής Ιατρικής του Λίβερπουλ ανακοίνωσε μια σημαντική ανακάλυψη που έσωσε και εκατομμύρια ζωές. Έκτοτε για τη μάστιγα της ελαιονοσίας ευθυνόνται τα κουνούπια.

Επιστρέφουμε όπως καθημερινά επιχειρούμε, αγαπητοί μου, ως οπαδί της μνημοσύνης και το 1882 η επική εισαγωγή 1812 ή αν θέλετε 1812 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι ακούγεται για πρώτη φορά στον καθεδρικό ναό του Σωτήρου στη Μόσχα. Γράφτηκε από το μεγάλο συνθέτη για την επέτειο των 70 χρόνων από την αποτυχημένη εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Όπως προείπα, το 1897 σαν σήμερα, ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια και θα τιμηθεί και με βραβείο Νόμπελ το 1902. Θα γίνει σερ, παρακαλώ, και 20 Αυγούστου γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Το 1954, στις 20 Αυγούστου, κατατίθεται στη γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό, με αίτημα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Παλαϊκό συλλαλητήριο πραγματοποιείται στην Αθήνα με πάνω από 100 πολίτες τραυματίες αλλά και 24 αστυνομικούς τραυματίες. 1968, 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία και τερματίζουν την άνοιξη της Πράγας. 1982, δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 1272 που καταργεί την ποινική δίωξη της μοιχείας. Έφυγαν από τη ζωή το 1915, 20 Αυγούστου, ο Πάουλ Ερλίχ, γερμανός γιατρός και ερευνητής, ο οποίος εισήγαγε τη χημειοθεραπεία και ανακάλυψε το Σαλβαρσάν, ένα φάρμακο για τη σύφυλη. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1908. Δεν ξέρω πόσοι μελετήσατε, διαβάσατε, λατρέψατε τον Κόρτο Μαλτέζε. Είναι ο δημοφιλής ήρωας του Ούγκο Πράτ, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1995, Ιταλός, συγγραφέας ιστοριών κόμιξ. Λοιπόν, όσον αφορά την ιστορία της μοιχείας, μια και στην Ελλάδα καταργήθηκε όπως προείπα,

το 1982. Η σεξουαλική σχέση ενός παντρεμένου ατόμου με άτομο διαφορετικό από τον ή την σύζυγό του είναι μοιχεία. Ή όπως την ορίζουν οι νομικοί, η παράβαση της συζυγικής πίστης που συνίσταται στην εξώγαμη καταφύση συνουσία μεταξύ δύο ετεροφίλων προσώπων, τα οποία το ένα τουλάχιστον είναι έγκαμο. Η μοιχεία είναι τόσο παλιά, καλή μου, όσο και ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας. Και βέβαια η κοινωνική της απαξία ποικίλει από εποχή σε εποχή, από κοινωνία σε κοινωνία και από πολιτισμό σε πολιτισμό. Ο κώδικας του Χαμουραμπί, το 18ο αιώνα π.Χ. στη Βαβυλώνα, προέβλεπε για τη μοιχεία την ποινή του θανάτου με πνιγμό. Απίστευτα πράγματα, έτσι. Οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι τιμωρούσαν ακόμη και με την ποινή του θανάτου τη Μιχαλίδα, ενώ η ποινή για τον μοιχό δεν ήταν αυστηρή. Ναι. Οι τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες, Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός, Μουσουλμανισμός, είναι κατηγορηματικές στην καταδίκη της μοιχείας, υπακούοντας την 7η εντολή που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή, ου μοιχεύσεις. Και ενώ ο Ιουδαϊσμός και ο Χριστιανισμός αρκούνται σε εκκλησιαστικά επιτήμια, στα κράτη όπου εφαρμόζεται η Σαρία, μιλάμε για τον Ισλαμικό θρησκευτικό νόμο, οι ποινές είναι ιδιαίτερα απάνθρωπες, κυρίως για τις γυναίκες. Ραβδισμοί ή λιθοβολισμός. Πιο ανεκτικοί εμφανίζονται οι Ινδουιστές, οι Εσκιμώοι και ορισμένοι λαοί της Αφρικής και της Πολυνησίας. Στην Ευρώπη και την Αμερική η μοιχεία αποτελούσε ή και εξακολουθεί να αποτελεί λόγο διαζυγίου. Η γενικότερη τάση και ισότητα των δύο φύλων έχει οδηγήσει σχεδόν σε όλες τις χώρες αυτών των περιοχών σε αποποινικοποίηση της μοιχείας. Στη χώρα μας λοιπόν η μοιχεία ήταν ποινικό αδίκημα σχεδόν από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους. Σύμφωνα με το άρθρο 286 του ποινικού νόμου της Βαβαροκρατίας, που ίσχυσε έως και 31 Δεκεμβρίου του 50, η διάπραξη μοιχείας χαρακτηριζόταν ως πλημέλημα. Παρέμεινε ως πλημέλημα και με το νέο ποινικό κώδικα που ίσχυσε από την 1η Ιανουαρίου του 51. Στο άρθρο 357 προβλεπόταν ποινή ενός έτους για τους μοιχούς, ενώ το έγκλημα εδιώκετο μόνο με έγκληση του παθόντος συζύγου. Η μοιχεία κρινόταν ατιμόρυτη όταν υπήρχε διάσταση των συζύγων ή ανοχή του παθόντος συζύγου. Λοιπόν, οι δράστες έπρεπε να συλληφθούν επ' αυτοφόρου, παρακαλώ, για να στοιχειοθετηθεί και ευκολότερα η κατηγορία. Γι' αυτό συνέβαιναν κωμικο-τραγικές σκηνές κατά την διαπίστωση του εγκλήματος. Χαρακτηριστική είναι η κωμωδία του Ντίνου Δημόπουλου, η Βίλα των Οργείων, παραγωγής του 1964, με πρωταγωνιστές τον Λάμπρο Κουσταντάρα και Διονύση Παπαγιανόπουλο. Η μοιχεία αποποινικοποιήθηκε στη χώρα μας από την κυβέρνηση της αλλαγής, στο πλαίσιο της φιλελευθερωποίησης του πλέγματος των διατάξεων που αφορούσαν το οικογενειακό δίκαιο. Η Εκκλησία της Ελλάδος τότε αντέδρασε, υποστηρίζοντας ότι η αποποινικοποίηση της μοιχείας θα κλονίσει τα θεμέλια της οικογένειας και του γάμου. Μιλάμε για 21 Ιανουαρίου του 82. Η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου δεν έκανε πίσω, κατάργησε το άρθρο 357 του ποινικού κώδικα με το άρθρο 8 του νόμου 1272 του 82 που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως 20 Αυγούστου του 1982. Τώρα, όσον αφορά τις αστικές συνέπειες, με το νόμο 1329 του 83 η μοιχεία έπαψε να αποτελεί και απόλυτο λόγο διαζυγίου, έτσι. Μπορεί όμως να επιφέρει τη λύση του γάμου μόνο αν κριθεί ότι από αυτή έχουν διαταραχθεί τόσο σοβαρά οι συζυγικές σχέσεις, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγκαμης σχέσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα. Άρθρο παρακαλώ 1439 του αστικού κώδικα.

επιστροφή στην 20 Αυγούστου του 2026. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Ευαγγέλη. Είναι ακόμη στα Γαβριέτα. Ναι, φαντάζομαι. Θέλω να περνάς λοιπόν, Βαγγέλη, εκεί στον πατέρα του Διονύση, στο φίλο του τον Κώστα, στο Βικέντη από το Λεξούρι, από το Λεξούρι με συγχωρείτε, στη Σία τη Λαδά, επίσης στην Σωτηρία και τον κύριο Γιώργο από την Κουνόπετρα. Στην Άννα από το Λεξούρι, επίσης στο Σπύρο τη Μαρία. Τον Διονύση τον Σταθάτο και την πριγάδα του, τον Διονύση και τον Νικόλα. Την Αγγελική, την Ειρήνη, τη Σοφία, την Εύανθια, την κυρία Μαριάνθια από Λεξούρη, Μαριάνθια από Άργοστο, το Γεράσιμο από την Κοντογεννάδα, τον κύριο Γιάννη από τα Ζόλια, τον κύριο Γρηγόρη από το Καλόν Όρος, τον Σύφη και τη Φιλανδία από τα Δρυνάτα, την κυρία Άννα από τα Σπαρτιά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από τα Καλλιγάτα, τον κύριο Βαγγέλη και κυρία Σπασία από Λακύθρα, τον κύριο Γεράσιμο, κύριο Γιώργο από τα Κουρκουμαλά. Την κυρία Νιώβη, την αρχόντισά μας από το Αργοστόλι, την κυρία Μαργαρίτη, την κυρία Μαντό, την Χριστίνα και Παναγίδια Χερός Λονιουδάκη, την Ολγίνα Κρίς. Να είστε όλοι μάλλον καλά. Στα καθή μας λοιπόν. Χαρά σε Ευαγγέλη. Ενισχύεται το Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου με 5 γιατρούς. Λοιπόν, από τους 5 νέους γιατρούς, οι 4 είναι επικουρικοί με τριετή θητεία. Ένας αναλαμβάνει τη διεύθυνση της χειρουργικής κλινικής. Πρόκειται για 2 χειρουργούς, έναν νεφρολόγο, έναν γυναικολόγο και έναν παιδίατρο. Παράλληλα, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, αποφασίστηκε η παράδοση προς χρήση του χώρου της ψυχιατρικής κλινικής στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, η οποία πλέον έχει την αρμοδιότητα για τη στελέχωση της ψυχιατρικής κλινικής. Μέχρι να ολοκληρωθεί η στελέχωση και να μπορέσει να λειτουργήσει πλήρως, ο χώρος θα αξιοποιηθεί για τη λειτουργία των εξωτερικών ψυχιατρικών ιατρείων. Το πώς και το γιατί και το διότι ενδεχομένως να το μοχλεύσουμε. Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της υδροδότησης της Ιθάκης και την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών σε πόσιμο νερό δρομολογείται μέσω της συνεργασίας του Δήμου Ιθάκης με τη ΔΕΗ Ζακύνθου. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης Ζακύνθου αναλαμβάνει λοιπόν την τεχνική και διοικητική υποστήριξη για την υλοποίηση της προμήθειας φορητής μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 500 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού ή μερισίως, προϋπολογισμού 330.000 ευρώ, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας που αναδεικνύει τη σημασία της διαδημοτικής συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των νησιωτικών περιοχών. Με τη Ζάκυνθο, γιατί όχι με την Κεφαλονιά? Λοιπόν, βάζουμε μια νοτελία. Προχωρούν με γοργούς ρυθμούς οι εργασίες στο πλαίσιο του έργου αναβάθμιση αποδητηρίων και περιβάλλοντα χώρου γηπέδου Δειλινάτων. Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, το Δημοτικό Γήπεδο Δειλινάτων Κώστας Βαρθελάτος λοιπόν θα παρέχει σε όλους τους χρήστες του μια αναβαθμισμένη αθλητική υποδομή με αυξημένη ασφάλεια και βελτιωμένη λειτουργία.

Όσον αφορά τα του καιρού, εν αναμονή του καύσωνα. Για σήμερα γενικά έθρωσε καιρό στην περιοχή μας, με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στα ορεινά, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Και όταν λέμε ορεινά, τα νησιά του Ιωνίου εντάσσονται στην ίδια ζώνη με την Ήπειρο, Δυτική Στηρία και Δυτική Πελοπόννησο. Η άνεμη μεταβλητή 3 και στο Ιόνιο βόρειο-δυτική έως 4 και η θερμοκρασία από 21 έως 34. Στα ηπειρωτικά βέβαια έως και 37.

Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών σήμερα, όπως προανέφερα, και ναι, στην περιοχή μας δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τη νέα εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ, έως το πρωί της 19ης Αυγούστου είχαν καταγραφεί συνολικά 157 εγχώρια κρούσματα, ενώ 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι ασθενείς που κατέληξαν ήταν ηλικίες από 66 έως 91 ετών. Μόνο κατά την τελευταία εβδομάδα, από 12 έως 19 Αυγούστου, 47 άνθρωποι χρειάστηκαν νοσηλεία εξαιτίας λίμωξης. Λοιπόν, σε έξαρση βρίσκεται η δραστηριότητα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με τα κρούσματα να αυξάνονται σημαντικά τις τελευταίες μέρες και την Ανατολική Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο. Μιλάμε για Μαρκόπουλο, Μεσογείας, Πάντα, Βάρη, Βούλα, Αρτέμιδα, Βουλιαγμένη. Λοιπόν, ο κύριος Μαγιορκίνης, ο καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας ιατρικής σχολής στο ΕΚΠΑ, μιλώντας στην ΕΡΤ για τη φετινή έξαρση, σημείωσε ότι στις περιοχές όπου καταγράφονται κρούσματα θα πρέπει να υπάρχουν και μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών, καθώς αυτά αποτελούν και βασικό κρίκο στον κύκλο μετάδοση του ιού. Λοιπόν, κουνούπια. Μεταδίδεται ο ιός του Δυτικού Νείλου μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε εδώ προβλήματα. Ας γνωρίζουμε όμως τι μας έχει προκύψει στη χώρα μας.

Χθες στο Αργοστόλι, στο Θαλασσόμυλο, στα προφεστιβαλικά πλαίσια του Φεστιβάλ Κύματα, προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ «Ο Ανδρέας Λασκαράτος και τα μυστήρια της Κεφαλονιάς». Προσήλθε πάρα πολλοί κόσμος, προηγήθηκε και η προβολή του ντοκιμαντέρ την προηγούμενη μέρα στο Λιξούρι, με επίσης περισσότερο κόσμο. Η Όλγα Λασκαράτου ανακαλύπτει την ιστορία του τόπου των καλοκαιριώδης από τα παιδικά της χρόνια μέχρι σήμερα. Άκρος ενδιαφέρουσα η αποτύπωση και πολύ καλή δουλειά. Να συγχαρούμε την Όλγα τη Λασκαράτου. Ωστόσο, αρχή της εβδομάδας είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μαρίνο Σκλαβουνάκη. Τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Κύματα.

πέρα από το πρακτικό, δηλαδή πώς, τι ακριβώς έχει κανείς να απολαύσει στην κυριολεξία στον χώρο του Θαλασσόμελου στα πλαίσια του φεστιβάλ, το οποίο ξεκινάει 21, η προβολή του ντοκιμαντέρ της Λασκαράτου εντάχθηκε στις προ-φεστιβαλικές δράσεις. Ο κύριος Σκλαβουνάκης, λοιπόν, από αυτήν εδώ τη συχνότητα, κατέθεσε τον προβληματισμό του για τον τρόπο που χειρίστηκε το Υπουργείο Πολιτισμού την επιχορήγηση, τη χορηγία. Και μάλιστα με ενημέρωση λίγο πριν την έναρξή του.

Λοιπόν, και επιτρέψα μου να σταθώ σε μία ανάρτηση του κυρίου Αντώνη Λουβερδίνη. Ο οποίος αναφέρει τα εξής. Θα σας το μεταφέρω αυτό το λέξη. Το σκεπτόμουν πολύ να το γράψω. Πάρα πολύ. 8 Αυγούστου του 26, 13 Αυγούστου 26, συμμετέχοντας στην έκθεση ζωγραφικής των οικαστικών Μάκη Γαλιατσάτου και Μίκα Καπάτου στο Θαλασσόμηλο, δεχθήκαμε την πολύτιμη βοήθεια για δεύτερη φορά του κυρίου Μαρίνου Σκλαβουνάκη. Γνωριστήκαμε φέτος καλύτερα. Έτοιμαζαν για 5 χρονιά το φεστιβάλ Κύματα. Το άγχος και η αγωνία τρομερή την τελευταία στιγμή του ανακοινώθηκε πως 2 κρατικοί χορηγοί δεν θα επιχορηγήσουν το φετινό φεστιβάλ Κύματα, το 5ο κατά σειρά, μια από τις πιο σημαντικότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο Αργοστόλι. Τα χρήματα που θα έλειπαν πολλά. Η πρώτη σκέψη να το ακυρώσει. Κάθιδρος μανιασμένος και μετά απογοητευμένος. Τα συναισθήματα αυτά κράτησαν 3 με 4 λεπτά της ώρας. Το βλέμμα έντονο, κοφτερό, αποφασιστικό. Όχι, δεν πρέπει να ακυρωθεί η προσπάθεια αυτή. Θα αγωνιστώ, θα έχω βοήθεια, θα τα βρω τα χρήματα, και αμέσως άρχισαν τα τηλέφωνα. Εκ του αποτελέσματος τα κατάφερε. Χθες προφεστιβαλική προβολή του ντοκιμαντέρ Ανδρέας Λασκαράτος στις 9 το βράδυ της Όλγας Λασκαράτου στο γνωστό πολιτιστικό χώρο στον εμβληματικό Θαλασσόμηλο. Τα κατάφερε. Το θέμα είναι κατά πόσο όμως, καλή μου συνοδοιπόρη, ένα υπουργείο μπορεί με ελαφρότητα, επιτρέψτε το μου αυτόν τον χαρακτηρισμό, έτσι, να ενημερώνει τους συντελεστές ενός φεστιβάλ λίγες μέρες πριν την έναρξή του ότι η επιχορήγηση, η χορηγία τέλος πάντων δεν θα υπάρξει, γιατί έτσι αποφάσισε το υπουργείο. Λοιπόν, όταν έχεις το δικαίωμα σε υπουργείο να κάνεις περικοπές, είναι γεγονός αυτό. Δεν έχεις το δικαίωμα όμως να παρασύρεις ανθρώπους οι οποίοι μοχθούν για να κάνουν κάτι για τον τόπο τους και για τον πολιτισμό. Λοιπόν, θα πρέπει να ενημερώνεις τον ανάλογο χρόνο, οπότε να ξέρει ο καθένας ο οποίος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία πώς θα κινηθεί, να βρει άλλες λύσεις και να μην καταρακώνεις τον ψυχισμό αυτών οι οποίοι πραγματικά κάνουν κάτι για τους πολλούς και όχι για τον εαυτό τους.

Χθες είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με την κυρία Λασκαράτου, την Όλγα. Με θερμά λόγια αναφέρεται στα σχόλιά του, βέβαια μετά την προβολή, το λόγο πήραν ο αντιδήμαρχος εργοστήλου κύριος Τσιλιμιδός και ο κύριος Αθανάσιος Φωκάς. We don't have to worry about nothing. Cause we got the fire and we burn in one hell of a something. Το μεγαλείο βεβαίως και την επιστημοσύνη του Αθανάσιου Φωκά το γνωρίζουμε. Δημιούργησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον όντως το ντοκιμαντέρ της Όλγας. Και όπως αναφέρει ο Παναγιώτης Θωμάς, με μια κινηματογραφική προσέγγιση που όπως προκύπτει από τις πρώτες εντυπώσεις δεν περιορίζεται στην ιστορική προσωπικότητα του Λασκαράτου αλλά αγγίζει κάτι πολύ ευρύτερο. Την ιδιαίτερη σχέση των κεφαλονιτών με τον τόπο τους, τη μνήμη, τη σάτυρα και εκείνη την νοσταλγία της επιστροφής που δύσκολα περιγράφεται σε όποιον δεν την έχει ζήσει. Έτσι καταλήγει, βεβαίως είναι αρκετά μεγάλη η αναφορά του. Το κείμενο του Παναγιώτη Θωμά ξεφεύγει από τα όρια μιας συνηθισμένης κινηματογραφικής κριτικής. Ο ίδιος θυμάται αποσπάσματα, σας μεταφέρω, χαρακτηριστικά την έκπληξή του όταν συναντούσε νέους που είχαν μεγαλώσει στην Κεφαλονιά και περίμεναν την ευκαιρία να φύγουν από το νησί, ενώ για εκείνον η Κεφαλονιά αποτελούσε έναν τόπο στον οποίο δύσκολα μπορούσε να φανταστεί κάτι καλύτερο από το να ζει. Η εξήγηση ήρθε αργότερα και συνοψίζεται με μια απλή φράση: ό,τι δεν έχουμε μας λείπει. Και όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, η καθημερινότητα είναι ο δολοφόνος του ρομαντισμού.

Πολιτισμός λοιπόν. Έχουμε τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε τα καλοκαίρια μας και θα έλεγα και διαχρονικά. Καλό θα ήταν να επαναλαμβάνονται και κάποια πράγματα σε περιόδους οι οποίες είναι κατά κάποιο τρόπο πιο ήρεμες, πιο ήσυχες. Κάποια από όλα αυτά τα οποία το καλοκαίρι λαμβάνουν χώρα και ενδεχομένως αποσπάται η προσοχή των κατοίκων και των επισκεπτών λόγω του ότι υπάρχει πληθώρα εκδηλώσεων. Καλό θα ήταν να επαναλαμβάνονται λοιπόν και σε περιόδους πιο χαμηλής κατά κάποιο τρόπο πολιτιστικής έκφασης. Των όποιων δρόμενων των καλοκαιρινών, εν πάση περιπτώσει. Κάποιοι από τους επισκέπτες μας έχουν εκφράσει την απορία τους πολλές φορές πως και ακόμη και στις παιδικές παραστάσεις και τα λοιπά τρέχουν οι ντόπιοι με τα παιδιά τους. Λοιπόν, γιατί διψούν για πολιτισμό, όχι ότι λείπει, δεν λείπει, είναι ριζωμένος, αλλά δεν αφήνουν ευκαιρία να πάει χαμένη για να εμπλουτίσουν τον κόσμο των παιδιών τους όσον αφορά τις παιδικές παραστάσεις, αλλά και οι ίδιοι να γεμίσουν, να ξεχυλήσουν από θέατρο και όχι μόνο. Κάποιοι τον ερμηνεύουν αυτή την τάση ως θεατρομάνια. Ναι, λοιπόν. Λοιπόν, θέατρο. Και σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα, με μεγάλη μου χαρά, να συνομιλήσουμε και να συμπορευτούμε με τη Μαρία Τσιμά. Ένα γέννημα κεφαλονίτικο.

0: Και ναι, αγαπητοί μου, αφού σας υπενθυμίσω ότι κοντά σας βρίσκεται ο Εγκεφαλονιά 89,2 σε εξέλιξη η εκπομπή μέρα μεσημέρι, και να περάσουμε στη σημερινή μας καλεσμένη, τη Μαρία Τσιμά. Η Μαρία Τσιμά είναι μια επιτυχημένη θεατρική και πολιτιστική πρωταγωνίστρια της Ελλάδας, γεννημένη στην Κεφαλονιά. Έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στη Δραματική Σχολή του Οδείου Αθηνών. Έχει διασκευάσει διάφορα έργα συμπεριλαμβανομένων των μυθιστορημάτων, του μυθιστορήματος του James Thurber και του Ηλία Βενέζη επίσης. Είναι στέλεχος πολιτιστικής ανάπτυξης, διδάσκει στη Δραματική Σχολή του Κοινωνικού και Πολιτικού Επιστημονικού Πανεπιστημίου. Είναι γνωστή για την ευαισθητική της προσέγγιση στη σκηνή και την επικαιρότητα των τεχνικών της. Αυτά λοιπόν αφορούν το βιογραφικό της. Δανεικά είναι όλα αυτά που σας είπα. Εκ των πραγμάτων θα έπρεπε να καταθέσω τα διαπιστευτήριά της. Όπου υπάρχει κενό σε αυτά τα οποία προανέφερα, θα την παρακαλέσω, αφού την καλωσορίσω, να με διορθώσει και να συμπληρώσει. Καλό μεσημέρι, Μαρία Τσιμά.
1: Καλό σας μεσημέρι. Χαίρομαι πολύ που μιλάω μαζί σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι στο νησί.
0: Εγώ ιδιαιτέρως πραγματικά, εγώ προσωπικά ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση της προσέγγισης μου στη Μαρία Τσιμά, αγαπητοί μου ακροατές, και είναι γεγονός ότι δεν χαίρεται μία φορά μονάχα, δεν ανακάλυψε τώρα την Κεφαλονιά. Η Μαρία Τσιμά πάρα πολλά χρόνια τώρα, εκεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο που έχει γυριστεί ο Λοχαγός Κορέλη, η ταινία η συγκεκριμένη, εκεί αφήνει την ψυχή της να ταξιδέψει σε αυτή την παραλία Πολάκης. Πριν ακόμη ανέβει στο δικό μας θεατρικό σανίδι, η Μαρία Τσιμά ζούσε και εμπνεόταν από αυτόν τον τόπο. Τον αγαπάει τον τόπο αυτό. Και γι' αυτό σχεδόν κάθε καλοκαίρι, για να μην πω μόνο κάθε καλοκαίρι, η Μαρία Τσιμά χτυπάει την πόρτα της Κεφαλονιάς. Κάνω λάθος?
1: Καθόλου. Γεννήθηκα εδώ, mm-hmm. γεννήθηκα σε ένα χωριό στα Κομιτάτα.
0: Ακριβώς.
1: Αξιώθηκα να έχω σπουδαίους δασκάλους, όπως την Αλέκα την Καλαφάτη, τον κύριο Πετράτο, σπουδαίους ανθρώπους συνάντησα όταν ήμουν εδώ, δεν ήξερα ότι θα κάνω θέατρο. Έφυγα από εδώ για να σπουδάσω φιλολογία στα Γιάννενα και εκεί συνάντησα σπουδαίους δασκάλους, αλλά κάποια στιγμή είδα μια παράσταση εκεί και άλλαξε η ζωή μου. Δηλαδή αποφάσισα ότι μάλλον αυτό θέλω να κάνω, οπότε τέλειωσα το πανεπιστήμιο, πήγα στην Αθήνα και πάντα βέβαια η ψυχή μου είναι εδώ, γιατί είμαι από εδώ. Οι πρώτες μου μυρωδιές, οι πρώτες μου αισθήσεις είναι από εδώ. Οι αγαπημένοι μου άνθρωποι είναι θαμμένοι εδώ. Τα αδέρφια μου ζουν εδώ, η ανησιά μου. Γενικά οι φίλοι μου οι αγαπημένοι που έχω από το γυμνάσιο και από το δημοτικό ακόμα ζουν εδώ. Διατηρούμε επαφές ενώ και εκτός Κεφαλονιάς. Είναι ένας τόπος που αναφέρομαι και είναι ένας τόπος που με απασχολεί, γιατί νομίζω ότι είναι το σημείο που επιστρέφω. Επιστρέφω ενώ ψυχικά.
0: Και θα συμπληρώσω, το επιστρέφω, το επί σημαίνει και επάνω. Μόνο έτσι μπορεί να προχωρήσει κάποιος ο οποίος έχει πιάσει κατά κάποιο τρόπο, ή μάλλον η ανέμη η οποία αρχίζει να γυρίσει συναισθηματικά και ψυχολογικά του δείχνει το δρόμο. Λοιπόν, Μαρία Τσιμά, είμαι υποχρεωμένη να χρησιμοποιήσω τον πληθυντικό μου, βγαίνει αυθόρματα ανικός, γιατί κάποιον τον γνωρίζει και μέσα από τις κινήσεις του, τις πράξεις του και από τα ταλέντα του. Λοιπόν, ήταν το ταλέντο, ήταν έμφυτο και ξαφνικά το σάλπισμα λοιπόν ήρθε από τη φορά την οποία ανέφερε η ίδια, για να μην επαναλαμβάνομαι, και πολύ καλά έγινε όπως έγινε. Η Μαρία Τσιμά έχει πρωταγωνιστήσει, και όταν λέμε πρωταγωνιστήσει, είναι γεγονός ότι στις θεατρικές παραστάσεις, κυρία Τσιμά, είναι σαν να είσαστε όλοι μαζί. Δεν ξεφεύγει κάποιος ιδιαίτερα, άσχετα από το ρόλο, να ανέβει πιο ψηλά ή να κατέβει πιο χαμηλά. Αυτό οφείλεται σε τι? Στο είδος των παραστάσεων, στον τρόπο που κινείστε και που αισθάνεστε όλοι οι ηθοποιοί οι οποίοι συνομολογείτε και ανεβάζετε μια παράσταση?
1: Κοιτάξτε, για μένα είναι σημαντικό ότι κάνουμε μια τέχνη η οποία είναι κατά βάση ομαδική.
0: Μπράβο.
1: Ομαδική. Ναι. Μόνο η ομάδα μπορεί να λειτουργήσει, ναι. Μόνο το team. Όπως δεν λειτουργεί δηλαδή η χώρα ομαδικά, το θέατρο λειτουργεί ομαδικά. Τι εννοώ? Ότι είναι αυτό που βλέπει ο θεατής πάνω στη σκηνή, είναι ένα αποτέλεσμα πολυπαραγωγικό. Οι άνθρωποι που είναι από πίσω, οι άνθρωποι, ο συγγραφέας που δεν φαίνεται γιατί μπορεί να έχει πεθάνει ή να ζει κάπου αλλού. Από τον σκηνοθέτη, τους συντελεστές, αυτόν που κάνει τη δραματουργία, τη σκηνοθεσία, τη μουσική, τα κοστούμια, τους φωτισμούς, οι ηθοποιοί, ακόμα και αυτοί που σχεδιάζουν την αφίσα. Είναι ένας κόσμος ολόκληρος, πάρα πολλοί άνθρωποι. Ακόμα και αν παίζει ένας πάνω στη σκηνή. Είναι ομαδικό το σπόρο αυτό. Οπότε θέλω να πω ότι με αυτή την έννοια, και επιστρέφω σε αυτό που είπατε πριν, ότι δεν υπάρχει για μένα πρωταγωνιστής. Για μένα υπάρχει μια διαδρομή μέσα στην οποία οι άνθρωποι συναντιούνται και αγαπούν αυτό που κάνουν, είτε παίζουν τον τελευταίο σε εισαγωγικά ρόλο, έναν που περνάει από τη σκηνή και μπορεί να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί φτιάχνει ένα σύμπαν ολόκληρο, είτε είναι αυτός που κρατάει μια παράσταση με την έννοια μεγαλύτερου όγκου. Ούτε γεννιέται κανείς πρωταγωνιστής, ούτε τελειώνει πρωταγωνιστής. Αυτή η δουλειά είναι τόσο απαιτητική για να έχει διάρκεια και για να μπορείς να είσαι καλά, εννοώ με άξονα απέναντι στη ζωή, που είναι αρκετά δύσκολη και την ίδια στιγμή πάρα πολύ θελκτική. Κάνουμε μια πολύ τολμηρή δουλειά, ξέρετε. Είναι πολύ τολμηρή.
0: Παίζει ρόλο και το ρεπεράζ, δηλαδή η αναζήτηση των χώρων με τα όσα επιμελείστε και ανεβάζετε. Δεν είναι τυχαία η χώρη που επιλέγετε.
1: Ναι, θα σας πω. Σε σχέση με την Κεφαλονιά,
0: ναι.
1: Είναι έτσι κι αλλιώς το πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού που μιλάει για την αρχαιολογία, που απευθύνεται για σε αρχαιολογικούς χώρους κτλ. Όμως πάντα θέλω να σας πω ότι όσον αφορά εμάς, όταν κάνουμε εμείς μια δουλειά και όχι όταν μας προσλαμβάνουν κάποιοι άλλοι, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ο χώρος, πώς θα είναι το θέατρο στην Αθήνα ή στην Κεφαλονιά. Για παράδειγμα, ήρθαμε κάποτε και παίξαμε την Τρελοβγενιό μέσα στο αρχαιολογικό μουσείο.
0: Αυτό εννοούσα. Λοιπόν, ακούστε, συγγνώμη για τη διακοπή. Την αιτιολογία θέλουμε να ακούσουμε. Γι' αυτό.
1: Ναι, θέλω να πω ότι ένας πεφωτισμένος άνθρωπος, ο Ανδρέας Σωτηρίου, ήρθε και είδε την παράσταση στην Αθήνα, συνεννοηθήκαμε εκεί και λέμε, το κάνουμε αυτό στα εκθέματα, μέσα στα εκθέματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μας άρεσε πάρα πολύ και η ιδέα, αλλά ήταν μια συνομιλία. Είναι ένας διάλογος αυτός. Καταλάβατε τι θέλω να πω.
0: Πολύ καλά.
1: Πρέπει και τα δύο μέρη να συνομιλούν. Γιατί εσύ μπορεί να έχεις μια πολύ ωραία ιδέα για κάτι και ο άλλος να μην μπορεί να ανταποκριθεί. Μας αρέσει να έχουμε έτσι μια, όχι πρωτοτυπία για την πρωτοτυπία, αλλά να σκεφτόμαστε τους χώρους. Για παράδειγμα πήγαμε επάνω στο Σινιόρι που ήταν το πολύκεντρο, υπήρχε ένας χώρος, παίξαμε και εκεί την Τρελοβγενιό.
0: Ναι, υπήρχε, ναι. Υπάρχει
1: δεν υπάρχει πια δυστυχώς. Αλλά θα θέλαμε κάποια στιγμή να παίξουμε, ας πούμε, στο κάστρο, στην Άσο. Δεν είναι εύκολο ούτε προσβάσιμο να ανέβουμε εκεί φώτα. Υπάρχουν πράγματα που μας ελκύουν πολύ για την Κεφαλονιά.
0: Μάλιστα. Είναι παρήγορο αυτό πραγματικά. Σκεφτόμαστε να παίξουμε
1: μην
0: στο
1: κάστρο. Μην νομίζετε πάντως, γιατί θέλω να το πω αυτό, πάντα γίνεται, υπάρχει μια βοήθεια, είτε μικρή από το κράτος, είτε από το Δήμο. Αυτό που βλέπω πάντως, και λίγο με λυπεί, θέλω να το πω, να το εκφράσω αυτό. Κάθε φορά πρέπει εμείς να έρθουμε να παρακαλέσουμε, να πάρουμε ελάχιστα. Το καταλαβαίνετε, δεν γίνεται όλο αυτό για τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Γιατί δουλεύουμε τρεις μήνες για να έρθουμε εδώ. Θέλω να πω, δεν ερχόμαστε εδώ δύο μέρες να παίξουμε.
0: Μαρία Τσιμά, μια και μου άνοιξε αυτό το παράθυρο τώρα, δεν θα το άγγιζα. Είναι γεγονός ότι η Μαρία Τσιμά βγήκε στο εξωτερικό με θεατρική ομάδα για ένα έργο το οποίο πραγματικά άξιζε όχι μόνο να παιχθεί στην Κεφαλονιά, αλλά και να επαναληφθεί στην Κεφαλονιά. Λοιπόν, αυτή η πικρία που εμέσως πλην σαφώς βγαίνει από τη Μαρία Τσιμά δεν είναι τυχαία. Δεν θα το άγγιζε αυτό το θέμα, αλλά το γνωρίζω αυτό το θέμα.
1: Όχι, δεν παραπονιέμαι καθόλου, πάλι καλά. Όμως, θέλω να πω το εξής. Είμαι πόσα χρόνια, είμαι 35 χρόνια ηθοποιός. Ουδέποτε με πήραν ένα τηλέφωνο από το νησί να μου πούνε, Μαρία, σχεδιάζουμε αυτό, θέλετε να κάνετε κάτι. Πάντα εμείς ερχόμαστε και αναφερόμαστε, καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Πολύ καλά.
1: Δηλαδή, γίνονται τόσα πράγματα, σχεδιασμοί για πράγματα. Χαίρομαι για τα πανηγύρια, πραγματικά, αλλά πόσο να σταματήσει, δηλαδή και αυτή η κυκλική χωρί για πάντα. Ωραία, είναι μια συνάντηση των ανθρώπων. Ο πολιτισμός δεν είναι μόνο τα πανηγύρια, το καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Πολύ καλά. Μαρία Τσιμά. Τις αξίζουν πολύ περισσότερα. Αυτό είναι γεγονός και είναι αυτό που λέμε.
1: Όχι, δεν
0: ότι λογικά και στους συνεργάτες της. Λοιπόν, την έχουμε δει σε κεφαλαιντικές ιστορίες, το ένα το άλλο κτλ. Δίνει έμφαση στο τοπικό στοιχείο. Προσπαθεί να προάξει και όχι μόνο να φέρει στην επιφάνεια στοιχεία τα οποία πολλοί δεν τα γνωρίζουν. Άλλη
1: ιστορία. Λοιπόν. Ήρθαμε με τις κεφαλαιονίτικες ιστορίες, με την κυρία Βλαβιανού που ήταν η ιδέα της.
0: Ναι.
1: Μετά, κάναμε πριν 4 χρόνια. Το 22 για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Mm-hmm. Μετά κάναμε για τους σεισμούς τα 70χρονα. Πέρυσι κάναμε το Αργοστόλι Λιξού, η ιστορία των δύο πόλων, και φέτος είναι η 5η μας δουλειά. Εγώ θέλω να κάνω μαζί με την ομάδα και άλλα πράγματα. Θέλω να μιλήσω για την τρέλα που είναι ένα πόσο συμπεριληπτική.
0: Δεν είναι τρελή και Κεφαλονίτης, είναι θεότρελη η Μαρία.
1: Εννοώ πόσο συμπεριληπτικές κοινωνίες ήταν που ζούσαν οι τρελοί ανάμεσά μας, και για μένα ήταν, είναι πολύ σπουδαίο θέμα. Θέλω να κάνω μια ιστορία για τον Εμφύλιο, γιατί και εδώ.
0: Α, τώρα το πάει αλλού η Μαρία έτσι.
1: Όχι, θέλω να πω, υπάρχουν κόνσεπτ που θέλουμε να κάνουμε για το νησί.
0: Όταν αναφέρεσαι.
1: Θα ήθελα να ερχόμαστε εδώ και να αναδεικνύουμε θέματα του νησιού, θέματα ή αρχαιακό υλικό. Για παράδειγμα, ήξερε κανείς ότι 6.000 πρόσφυγες είχαν έρθει στην Κεφαλονιά?
0: Κάποια λίγοι, ναι.
1: Πολύ λίγοι, αυτό εννοώ. Όμως είδε πολλοί κόσμος στην παράσταση. Συνομίλησε, εννοώ, με κάτι σύγχρονο. Αυτό για μένα είναι η έννοια μου με την Κεφαλονιά. Και δεν είμαι μόνη μου. Είναι η Αμαλία η Αρσένη, η Μαρία η Φουρή, η Μαρία η Ντεροζάριο, είναι ο Κυριάκος ο Μαρκάτος που κάνει και την παραγωγή σε πολλά πράγματα, ο Κώστας ο Χαριτάτος, ο Αναστασάκης που σχεδόν έχει πολιτογραφηθεί, ας πούμε, Κεφαλονίτης. Και επίσης ο Πίτερ Μάμφορτ, γιατί δεν το ξέρει η κοινωνία αυτό, εδώ τοπική. Ζει στον Αγκώνα, ένας φωτιστής, ο οποίος έχει πάρει 2 βραβεία Ολιβιέ, σαν να λέμε Όσκαρ, για
0: εκεί.
1: Την Αγγλία, ζει μόνιμα.
0: Ναι.
1: Έχει πάρει 2 βραβεία Ολιβιέ, είναι 80+, και ανεβαίνει στο κάστρο μαζί μας και κάθε μέχρι τις 2 η ώρα τη νύχτα για πρόβα. Πιο ταπεινός από τους ταπεινούς, γιατί αγαπάει αυτό που κάνει και αγαπάει την Κεφαλονιά. Για μένα αυτές οι συναντήσεις είναι πολύ ακριβές.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ ακριβές για να κάτσει να κάνει φώτα για ανθρώπους εδώ που δεν είναι ούτε το National Theater ούτε το Royal Shakespeare Company. Για μένα αυτό δηλώνει τη βαθιά αφοσίωση του ανθρώπου σε αυτό που έχει μέσα του, στην αγάπη της τέχνης και της έκφρασης.
0: Με αποστόμωσε.
1: Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Λέω για τις συναντήσεις που έχουμε στο νησί. Και υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ και πραγματικά, με αυτή την έννοια λέω για τα πανηγύρια, όχι μόνο τα πανηγύρια. Πρέπει να γίνονται πράγματα τα οποία να προωθούν και λίγο την ιστορία του τόπου, να διερευνηθούν περίοδοι του τόπου που, ή προσωπικότητες ή πράγματα τα οποία αφορούν τους ανθρώπους εδώ. Πριν. Ξέρετε, κάποτε πήγα σε κάποιον και είπα για ένα κόνσεπτ και μου λέει, ναι, αλλά δεν φέρνετε εδώ, ας πούμε,
0: το γνωρίζω,
1: ένα Τσέχοφ. Τι λέω, ωραία. Μπορεί και το Τσέχοφ, για να κάνεις καταρχήν μια παραγωγή του Τσέχοφ με 20 άτομα και να πληρωθούν και να είναι επαγγελματίες, πρέπει να δώσει 100.000 ευρώ. Αστείο τώρα, ενώ δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Για να είναι σωστό, να μην είναι ερασιτεχνικό, το καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Mm-hmm.
1: Άρα αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Όταν ο Δήμος το περισσότερο που μπορεί να φτάσει είναι 5.000. Είναι αστείο. Άρα ας κάνεις κάτι τουλάχιστον για τον τόπο, για τον τόπο που να μην είναι ο Τσέχοφ.
0: Ναι.
1: Όμως θέλω να πω ότι αυτές οι 5 δουλειές δείχνει ότι η τοπική κοινότητα σας αγαπάει. Ήρθαμε και με το Χελιδόνι το χειμώνα με τον Κυριάκο και γέμισε ο κέφαλος 2 μέρες. Θέλω να πω, τώρα με το που βγήκε στην πλατφόρμα το Αντιγόνη γεννήθηκα για να αγαπώ για το κάστρο, που θα παίξουμε 23, 24 και 26 θα παίξουμε στον κέφαλο μέσα, αμέσως ο κόσμος
0: ανταποκρίθηκε
1: και έγινε sold out. Δεν μ' αρέσουν και αυτά με τα sold out και αυτά, αλλά...
0: Έκλεισε δηλαδή η διαδικασία και για τις 3 παραστάσεις.
1: Για τις 2.
0: Για
1: τις 26 Αυγούστου στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος είναι ακόμα ανοιχτό. Τι θέλω να πω. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθεις όμως, ή συναντάω ανθρώπους έτσι κάτω στην πόλη, ας πούμε, και μου λένε, α, θα κάνετε και φέτος δουλειά. Άρα κάτι γράφει. Mm-hmm. Για να μην αισθανόμαστε παντελώς μόνοι οι καλλιτέχνες, γι' αυτό το λέω.
0: Στη μοναξιά του καλλιτέχνης γεννάει βεβαίως, αλλά αυτή η μοναξιά είναι άλλου είδους. Όσον αφορά εγώ, ναι, προσπάθησα να κάνω χιούμορ. Αυτή αναφορά για τους τρελούς αφορά μία περίοδο που υπήρχε αυτή η αιστεία εδώ, έτσι. Μάλιστα, ιστορικά. Με λίγα λόγια είναι και ξυπνήματα μνήμης και ιστορίας. Τώρα, ερώτημα. Πώς καταφέρνετε να συνυπάρχετε και να συμπορεύεστε αρκετοί κεφαλονίτες? Δηλαδή, Αμαλία Αρσένη, Μαρία Κουρή, Χαριτάτος, Ντε Ροζάριο,
1: Μαρκάτος,
0: ναι, σωστά. Πώς γίνεται όλη αυτή η ιστορία? Πώς έχει ζυμωθεί αυτή η συνύπαρξη?
1: Είμαστε φίλοι.
0: Είμαστε φίλοι.
1: Με τις δουλειές γνωριστήκαμε ακόμα πιο βαθιά.
0: Οπότε καταφέρνετε και συμπορεύεστε, έτσι.
1: Συνδεθήκαμε. Και επίσης ένα κοινό χαρακτηριστικό. Αγαπάμε αυτό τον τόπο που μας γέννησε και μας γαλούχησε. Δεν είναι κάτι πέρα από αυτό, αλλά για μένα ένα είναι. Είμαστε φίλοι. Όταν οι άνθρωποι είναι φίλοι, δηλαδή είναι αγαπητικοί, κάθονται, ξέρετε, και εκεί στην Αθήνα το χειμώνα, που έχουμε και τις άλλες δουλειές μας. Ναι. Δεν δουλεύουμε μόνο για την Κεφαλονιά, ενώ συνεχίζουμε την πορεία μας και εκτός. Πάντα, όταν θα συναντηθούμε, θα πούμε τι θα κάνουμε για την Κεφαλονιά. Τι θα κάνουμε για την Κεφαλονιά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μέρος της ζωής μας και αυτό.
0: Αυτό έχει δέσει όλη αυτή την ιστορία με τη συνεργασία, έτσι.
1: Ναι, μαζί με τους ανθρώπους που γεννιούνται, μαζί με τους ανθρώπους που φεύγουν και πεθαίνουν. Για όσους λοιπόν απομένουμε, είναι το σταθερό σημείο αναφοράς.
0: Η Μαρία Τσιμά ερμηνεύει, σκηνοθέτη, έχει δουλέψει και στη τηλεόραση.
1: Δεν σκηνοθετώ, όχι.
0: Ποτέ?
1: Δραματουργία, τίποτα. Μόνο με τα παιδιά των σχολών που φτιάχνουν, ας πούμε.
0: Ωραία, εκεί λοιπόν εντάσσεται.
1: Για το πτυχίο.
0: Ωραία, εκεί εντάσσεται λοιπόν αυτό. Έχει δουλέψει και στη τηλεόραση. Το θέατρο φυσικά το έχουμε ζήσει. Και στον κινηματογράφο.
1: Ναι, τώρα έχω κάνει δύο μεγάλου μήκους. Και φέτος τώρα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης θα βγει μια ταινία που έχει, νομίζω, μια σημασία. Λέγεται «Η δασκάλα έφυγε», του Θάνου Αναστόπουλου, ενός Έλληνα δημιουργού που ζει στην Τεργέστη. Και είναι μια γυναίκα που παθαίνει burnout ενώ δουλεύει στην εκπαίδευση και πηγαίνει σε όλα τα κομβικά σημεία της χώρας, στα Τέμπη, στο Τείχος, στο Έσχος, επάνω στον Εύρο, στον Καμπανό, στη Θεσσαλονίκη, στο Γιακουμάκι. Είναι μια... ένα οδηπορικό σε μια χώρα που έχει τα συγκεκριμένα ζητήματα και συναντάει τους παλιούς, τους φίλους και μέλη της νεανικής κοινότητας, παιδιά μέσα στα σχολεία.
0: Πολύ σημαντικό θα είναι. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον ακούγεται. Ναι. Λοιπόν, εν αναμονή και αυτής της ταινίας λοιπόν, να σταθούμε και λίγο στο διήγημα «Το Λιθόστρατο».
1: Ναι.
0: Πώς προέκυψε αυτό, από πού βγήκε?
1: Προέκυψε από μια ιστορία που με συγκλώνησε όταν μου την είπε η μάνα μου επάνω στις εργατικές κατοικίες που μέναμε. Για πολύ καιρό την ξέχασα και όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη το 2015, ένα βράδυ έκατσα να γράψω μια σκηνή και κάπως αρχίσανε τα πράγματα. Μετά αυτό έγινε φιξιόν, δηλαδή δημιουργικό κομμάτι, αυτόνομο, πολύ μικρό κομμάτι της ιστορίας ακολούθησα. Το σημαντικό με το Λιθόστρατο είναι ότι πήρε και το βραβείο αναγνώστη, το τρίτο βραβείο, το δεύτερο νομίζω, ούτε που θυμάμαι καλά.
0: Είναι στη δεύτερη έκδοση του το βιβλίο?
1: Είναι στην τέταρτη έκδοση.
0: Τέταρτη?
1: Ναι. Και είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Μάλιστα.
1: Και θα το ξαναβγάλουν νομίζω οι εκδότες από το στερέωμα.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Είμαι χαρούμενη γι' αυτό και νομίζω ότι κάποια στιγμή
0: μπορεί να ανέβει.
1: Να το κάνουμε κάτι. Ναι.
0: Μάλιστα. Μαρία Τσιμά, γενικά τις αξιακές στιγμές τις κουβαλάς στο δισάκι σου. Λοιπόν, όσον αφορά το σανίδι και όσον αφορά αυτό το, κατά κάποιο τρόπο, το καλλιτεχνικό στερέωμα το οποίο περιδιαβαίνεις, έτσι. Συγγραφή, βιβλίο, θέατρο, τα πάντα, τα πάντα. Λοιπόν, όσον αφορά τις καλλιτεχνικές αξίες εν γέννη, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, έτσι, πώς μπορεί να τις αξιολογήσει η Μαρία Τσιμά μέσα από τη διατριβή της?
1: Εγώ ένα πράγμα που το λέω και στα παιδιά και το λέω και στα ανήψια μου και το λέω και το νιώθω με τους ανθρώπους. Η εποχή είναι εξαιρετικά δύσκολη, mm-hmm. όπως πολλές εποχές στη χώρα όμως, όχι μόνο τώρα. Δεν γεννηθήκαμε εμείς τα δύσκολα, ούτε ζήσαμε τα δύσκολα. Εμείς μπορεί να ζήσαμε και λίγο πιο καλά σχέση με τη νέα γενιά,
0: ναι, ναι.
1: που έχει ζήσει mm-hmm. μόνο κρίση και κορονοϊό. Αλλά ένα πράγμα για μένα είναι οδηγός, το να βρεις αυτό που θες να κάνεις, να συναντηθείς με τους ανθρώπους, να αφοσιωθείς αυτό και να δημιουργήσεις ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορείς να τολμήσεις πράγματα. Και κάποια στιγμή να σκεφτείς συλλογικά. Τώρα είναι η φάση είναι εναντίον του συλλογικού. Όμως πιστεύω ότι οι άνθρωποι ξαναβρίσκουν τη ρότα τους, την πορεία τους, όταν αρχίζουν τα πράγματα και δυσκολεύουν εξαιρετικά. Θα ξαναγίνει, μάλλον η ιστορία κάτι τέτοιο δείχνει. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη κάμψη πολλών πραγμάτων, πολλών αξιών. Ζούμε καινούργια πράγματα, δυσάρεστα πρέπει να πω.
0: Mm-hmm. Κατά το πλείστο, ναι.
1: Ναι. Απ' την άλλη, οι άνθρωποι πάντα μου δημιουργούν μια αισιοδοξία και κυρίως οι νέοι άνθρωποι. Δηλαδή θα βρουν τους τρόπους και να επιβιώσουν αλλά και να ονειρευτούν ένα κόσμο καλύτερο. Αλλιώς είναι πολύ μαύρα τα πράγματα. Και επειδή για να το γυρίσω, για να το επιστρέψω λίγο στην παράσταση Αντιγόνη γεννήθηκα για να αγαπώ.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να πω ότι αν ας πούμε η πρώτη εικόνα για να κάνουμε μια διασκευή και μια μεταγραφή της Αντιγόνης ήταν τα ψυγεία ας πούμε με τα ζήτητα σώματα στη Ρωσία και στην Ουκρανία και τα κορίτσια γράψανε πάνω σε αυτό πράγματα, σκεφτείτε ότι και η Αντιγόνη δεν έχει φύγει ποτέ πραγματικά από τον κόσμο μας. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι που θα αντιστέκονται στην εξουσία και πάντα θα υπάρχει ο κρέον που είναι κάθε πρόσωπο, κάθε εξουσία ανά τους αιώνες που πιστεύει ότι μπορεί να κυβερνήσει ακόμα και τη μνήμη των νεκρών. Θέλω να πω είναι
0: διαχρονικές οι έννοιες
1: ναι, ναι.
0: Και κάπως έτσι το έχετε εφαρμόσει. Δεν είναι η αρχαία τραγωδία αυτή καθ' αυτή με λίγα λόγια που θα παρακολουθήσετε όσοι
1: Όχι,
0: έχετε μπει στη
1: διαδικασία.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Είναι μια μεταγραφή. Mm-hmm. Επίσης θέλω να πω ότι επειδή το γράψαν αυτά τα δύο σπουδαία κορίτσια που είναι πολύ ταλαντούχα, υπάρχει ένα φόκους στις γυναίκες, στις γυναίκες που τιμωρήθηκαν επειδή τόλμησαν να υπάρξουν με ελευθερία. Δηλαδή η Αντιγόνη γίνεται η συνέχεια όλων αυτών των φωνών και όλο το κείμενο στέκεται πάνω στο σώμα και στη φωνή της γυναίκας μέσα στην ιστορία. Άλλωστε η γυναίκα αυτή τη στιγμή πλήττεται ποικιλοτρόπος.
0: Ποικιλοτρόπος, πραγματικά και από παντού. Είναι γεγονός αυτό. Και τέλος να ρωτήσω, ο αστρολάβος της Μαρίας Τσιμά ή η φιλοσοφία της ή το μότο όπως λένε οι νεολαίοι, ποιο είναι?
1: Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο έτσι να σου πω ένα μότο. Προσπαθώ πάντως εκεί που πάνε να σοβαρέψουν τα πράγματα να διατηρώ το χιούμορ μου.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι ένα στοιχείο κεφαλονιτικό, το ξέρω καλά. Δηλαδή το έχω πάρει από τη μάνα μου. Εκεί που πάνε τα πράγματα να δυσκολέψουν υπάρχει μια διαφυγή της σκέψης η οποία λέει υπάρχει ματαιότητα, έτσι κι αλλιώς θα συντριβούμε όλοι, δεν θα μείνει κανένας εδώ για πάντα.
0: Το
1: ας έχουν μια ωραία σκέψη.
0: Τα χνάρια ναι, του, ναι.
1: Ας έχουν μια ωραία σκέψη και ας διακομωδήσουμε και λίγο τον εαυτό μας. Έτσι. Εμένα με σώζει κάποιες φορές αυτή.
0: Σας φύγουμε το χέρι, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Αν και οι δύο παραστάσεις στο Κάστρο έχουν ήδη κλείσει, μην επιχειρήσετε εν ολίγης για εκεί.
1: Εγώ λέω να επιχειρήσετε γιατί υπάρχει λίστα.
0: Α, ναι.
1: Να επιχειρήσουν, γιατί κάποιοι όλο τελευταία στιγμή δεν θα πάνε.
0: Ωραία, νωρίτερα λοιπόν.
1: Δεν είναι αποστάσεις πολύ μεγάλες. Ναι.
0: Νωρίτερα λοιπόν η προσέλευση.
1: Ναι, να μιλήσουμε την αρχαιολογική υπηρεσία, ναι.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί εκ των πραγμάτων το Υπουργείο Πολιτισμού και η Αρχαιολογική Υπηρεσία βέβαια Κεφαλονιάς που συνοδεύει αυτές τις δραστηριότητες δεν επιλέγουν ό,τι να είναι, έτσι. Λογικά αξιολογούν τι θα στηρίξουν και τα λοιπά και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Ναι, επίσης θέλω να πω ότι εδώ και η κυρία Έφορος, η Ελένη Παπαφλωράτου, αλλά και όλα τα μέλη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης μας βοήθησαν πάρα πολύ. Η Θρόσο ήταν ετάτη, πάρα πολλοί κόσμος. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνεις κάπου και αυτά που θες να γίνονται.
0: Μάλιστα. Όντως είναι
1: θέλω να πω επίσης και κάτι άλλο, ότι ακούγονται και στην παράσταση που θα δείτε δύο ποίηματα από τον Παντελή Μπουκάλα, τον σπουδαίο αυτοποιητή,
0: ναι.
1: που μας τα παραχώρησε, όπως επίσης και η Ρίτα Λιτού μας παραχώρησε τα αποσπάσματα της μετάφρασης του Νίκου Παναγιωτόπουλου, που είναι σπουδαία για την Αντιγόνη. Τους αναφέρω αυτούς, όπως και τον Πάνο τον Βαρδάκο που μας έδωσε το χώρο για τις πρόβες, τον Τάσο τον Αναστασιάδη για τις φωτογραφίες του, τον Αντώνη τον Παπα-Νικολάτο, το μουσικό που μας βοηθάει, τη Στάμο τη Στεριώτη, τον Γρηγόρη τον Μαυρογιάννη. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που κάθε φορά μας βοηθούν πάρα πολύ. Δεν θα τα κάναμε αυτά αν δεν υπήρχαν αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι εδώ.
0: Μάλιστα. Αναγνώριση, ομαδικότητα και τέλος πάντων αυτή η νοητή γραμμή που τους θέλει όλους στην ίσα να προσφέρουν, αλλά και μέσα από αυτή τη συνεργασία να μπορείτε να αποδίδετε τα καλύτερα. Ευχαριστώ για το χρόνο, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Είναι ποταμός η Μαρία Τσιμά. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Προσωπικά βάζω μια ανατελεία, γιατί θα επιστρέψουμε κάθε φορά που θα έχει και θα έχει η Μαρία Τσιμά να προσφέρει σε αυτόν τον τόπο. Γιατί ναι, το μικρόβιο αυτό δεν φεύγει με τίποτα. Λοιπόν, θα ζει και θα συνεχίζει να χτυπάει την πόρτα, ό,τι θέλει να αποδώσει. Μαρία Τσιμά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή επιτυχία και στις
1: 3. Ραντεβού στο κάστρο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: 23 και 24.
0: Και 24. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Για χαρά. Λοιπόν, μια και ο χρόνος είναι αδυσόπιτος, έχουμε ένα λεπτό. Ωραία, το πάμε ταχιά-ταχιά. Η Αντιγόνη γεννήθηκα για να αγαπώ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Αναστασάκη. Λοιπόν, Κυριακή 23 και Δευτέρα 24, 9 το βράδυ στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Απίστευτος ο χώρος, έτσι. Ο χώρος τις περισσότερες των φορών, σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις δηλαδή, μιλάει μόνος του. Συμμετέχει, σκηνοθετεί μόνος του, δραματουργεί ή αντίθετα οτιδήποτε άλλο εμπεριέχει ή περιέχει ή όποια παράσταση ή όποια εκδήλωση σε ένα τέτοιο χώρο. Λοιπόν, η παράσταση αποτελεί μια σύγχρονη τραγωδία που γεφυρώνει τον αρχαίο μύθο με τη ζώσα ιστορική και κοινωνική εμπειρία. Αφετηρία της είναι η Αντιγόνη του Σοφοκλή, όχι ως αναπαράσταση της τραγωδίας, αλλά ως διαχρονικό αρχέτυπο ανυπακοής απέναντι στην αδικία. Η Αντιγόνη στη σκηνή Πάβινα είναι ένα πρόσωπο που μετατρέπεται σε μια διαρκή παρουσία που επανεμφανίζεται σε διαφορετικές εποχές και συνθήκες. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα ζήσετε από κοντά. Συντελεστές, δραματουργία Αμαλία Αρσένη, Μαρία Κουρή, σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης, μουσική Κώστας Χαριτάτος, σκηνικά κοστούμια Μαρία Ντεροζάριο, σχεδιασμών φωτισμών ο Πίτερ Μάμφορτ, τον ανέφερε πριν, επίσης Όλγα Κούτρου Μάνου, στη γραφική τέχνη, τον designer, ναι. Βοηθός σκηνοθέτη Σοφία Παγουλάτου. Βοηθός δραματουργίας Γιάννης Αναστασάκης. Ερμηνεύουν η Αμαλία Αρσένη, η Μαρία Κουρή, ο Κυριάκος Μαρκάτος, η Μαρία Τσιμά, που είχαμε τη χαρά σήμερα να την έχουμε κοντά μας. Μουσικός επισκηνής Κώστας Χαριτάτος. Η διεύθυνση παραγωγής της Ελευθερίας Βαλιανάτου. Χαιρόμαστε που βλέπουμε τόσα ονόματα εδώ από Κεφαλονιά. Λοιπόν, ώρα έναρξη παράσταση 9, η προσέλευση 8.30. Η διάρκεια είναι 65 λεπτά. Και η εκδήλωση, να ενημερώσω ότι προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Απαιτείται βέβαια η προσκόμιση του εκτυπωμένου ή ψηφιακού εισιτηρίου κατά την είσοδο στον χώρο. Το μόνο αντίτιμο για την παράσταση είναι το εισιτήριο του αρχαιολογικού χώρου του κάστρου. Έτσι, 5 ευρώ. Λοιπόν, η προκράτηση θέση ήταν υποχρεωτική. Sold out λοιπόν οι δύο παραστάσεις στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Ωστόσο, θα υπάρχει και παράσταση στο θέατρο, στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος, για όσους θέλουν να μπουν στη διαδικασία. Λοιπόν, σπεύσατε. Να είστε

όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet.

0: τη Singular Logic. Άμικρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνω, με λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
6: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

0: δρόμους της χαμένης μου ζωής και μου τραγουδάει η αγάπη θα έρθει. Θα έρθει.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: από το Νίν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. 4.561 στροχονομικοί έλεγχοι και 1.730 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων 157 στην Κεφαλονιά. Συνελήφθη απογευματινές ώρες 17 Αυγούστου στην Κεφαλονιά από αστυνομικούς του τμήματος τροχέας Αργοστολίου 29χρονος Αλοδαπός, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε δίκυκλη μοτοσυκλέτα υπό την επίρρεια μέθης. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωτικών κεφαλνίας. Χωρίς τραυματισμούς, ολοκληρώθηκε περιστατικό επακούμβησης δύο επιβατικών τουριστικών πλοίων στη θαλάσσια περιοχή του Ξύ και το λιμαναρχείο Κεφαλονιάς απαγόρευσε προσωρινά τον απόβλου και των δύο σκαφών μέχρι να ελεγχθεί η αξιοπλοεία τους. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη και Φίλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Γνώση και Στάση Ζωής, το ΕΚΟΜΕΝ και ο Δήμος Λεξουρίου σε συνεργασία με την Ιακωβάτη Βιβλιοθήκη διοργανώνουν την 5η 20 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στον αύριο χώρο της Ιακωβατίου Βιβλιοθήκης Λεξουρίου εκδήλωση με θέμα Παχυσαρκία και Διαβήτης, σωματική και ψυχική επίδραση στον άνθρωπο. Θα μιλήσουν ο Ανδρέας Μελιδόνης, πρόεδρος του ΕΚΟΜΕΝ, παθολόγος διαβητολόγος, συντονιστής διευθυντής στο Διαβητολογικό και Καρδιομεταβολικό Κέντρο στο Μετροπόλιταν Hospital.

0: βιβλίου του κυρίου Ηλία Μπεριάτου με τίτλο «Δοκίμιο πολιοδομικού προσανατολισμού, κατάλληλο και για μη πολιοδόμους», θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 8 το βράδυ στην Κοργιαλένη Βιβλιοθήκη Εργοστολή Ομιλητές. Η κυρία Δώρα Μαρκάτου, τέως αναπληρώτρια καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και ο κύριος Ηλίας Τουμασάτος, δόκτωρ ιστορίας, εκπαιδευτικός και συγγραφέας. Συντονιστής ο Βασίλης Τσελέντης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά. Τέσσερις κεφαλονίδες καλλιτέχνες συναντώνται αυτόν τον Αύγουστο στο Αργοστόλι σε μια ξεχωριστή ομαδική εικαστική έκθεση που φιλοδοξεί να αποτελέσει μια μικρή αλλά ουσιαστική γιορτή της τέχνης και της δημιουργίας. Η Στέλλα Κομινά, ο Πάνος Γεωργόπουλος, η Ελένη Χουρμούζη και η Μαρίνα Στελάτου παρουσιάζουν το έργο τους στην ομαδική εικαστική έκθεση με τίτλο «Τέσσερις μέρες Αυγούστου, τέσσερις καλλιτέχνες», η οποία φιλοξενείται από 18 και έως τις 22 Αυγούστου στο ισόγειο του Δημοτικού Θεάτρου Κέφαλος. Το Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργοθής συνδιοργανώνει με την Αθηναϊκή Μαντολινάτα Νικόλαος Λάβδας το 6ο θερινό σεμινάριο κλασικού μαντολίνου και ορχήστρας νυχτών εγχόρδων, το οποίο για πρώτη φορά ταξιδεύει στα Επτάνησα και φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Βεργοθής στην Κεφαλονιά. Έναρξη Δευτέρα 24 Αυγούστου, 6 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο Βεργοθής στα Κουρκουμελά. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύματα, στο πλαίσιο των προφεστιβαλικών του δράσεων, παρουσιάζει σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου, 9 το βράδυ, στο Θαλασσόμυλο Αργοστολίου, το ντοκιμαντέρ «Ο Ανδρέας Λασκαράτος και τα μυστήρια της Κεφαλονιάς», σε σκηνοθεσία της Όλγας Λασκαράτου και του Χριστού Τόλη.
1: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Η Κεφαλονιά, 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ψώνιο, άιντε σιβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουλειάς. Άιντε, θύμα

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία.

μες στις νύχτες σου, τις καληνύχτες σου, χάθηκες μες στη βροχή. Άφησες μία φωτογραφία για να μιλάμε μαζί. Ό,τι παράτησες είναι όπως τ' άφησες, όλα είναι ίδια εδώ. Όλα βουλιάζουνε, όλα ρημάζουνε, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ.

φαντάσματα, ροκ αποσπάσματα, απεγνωσμένες φωνές. Βράδια ανόητα, πάντα αυτονόητα, χάνονται μες στον καπνό. Όνειρα ήπια, χρόνια ερήπια, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ.

τη σκέψη σου να μπαίνει. Θα γλιστράω στα μαλλιά σου

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Special από τον Ιν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. 4.561 αστροχονομικοί έλεγχοι και 1.730 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων 157 στην Κεφαλονιά. Συνελήφθη απογευματινές ώρες 17 Αυγούστου στην Κεφαλονιά από αστυνομικούς του τμήματος τροχέας Αργοστολίου 29χρονος Αλοδαπός, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε δίκαιη κλιμοτοσυκλέτα υπό την επίρρεια μέθης. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωτικών κεφαλνίας. Χωρίς τραυματισμούς, ολοκληρώθηκε περιστατικό επακούμβησης δύο επιβατικών τουριστικών πλοίων στη θαλάσσια περιοχή του Ξη και το λιμαναρχείο Κεφαλονιάς απαγόρευσε προσωρινά τον απόπλου και των δύο σκαφών μέχρι να ελεγχθεί η αξιοπλοεία τους. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη και Φίλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Γνώση και Στάση Ζωή.

0: του Συνδέσμου Φιλολόγων Κεφαλονιάς και Ιθάκης με το διαπρεπή ιστορικό Πάολο Φόντζη, καθηγητή σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης Φεντερίκο II, για ένα φλέγον σύγχρονο ιστορικό θέμα με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του «Η Ιταλική κατοχή της Ελλάδας 1941-1943». Η παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Ηλία Μπεριάτου με τίτλο «Δοκίμιο πολεοδομικού προσανατολισμού, κατάλληλο και για μη πολεοδόμους» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 8 το βράδυ στην Κοργιαλένη Βιβλιοθήκη Εργοστολή Ομιλητές. Η κυρία Δώρα Μαρκάτου, τέως αναπληρώτρια καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και ο κύριος Ηλίας Τουμασάτος, δόκτωρ ιστορίας, εκπαιδευτικός και συγγραφέας. Συντονιστής ο Βασίλης Τσελέντης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά. Τέσσερις κεφαλονίδες καλλιτέχνες συναντώνται αυτόν τον Αύγουστο στο Αργοστόλι σε μια ξεχωριστή ομαδική εικαστική έκθεση που φιλοδοξεί να αποτελέσει μια μικρή αλλά ουσιαστική γιορτή της τέχνης και της δημιουργίας. Η Στέλλα Κομινά, ο Πάνος Γεωργόπουλος, η Ελένη Χουρμούζη και η Μαρίνα Στελάτου παρουσιάζουν το έργο τους στην ομαδική εικαστική έκθεση με τίτλο «Τέσσερις μέρες Αυγούστου, τέσσερις καλλιτέχνες», η οποία φιλοξενείται από 18 και έως τις 22 Αυγούστου στο ισόγειο του Δημοτικού Θεάτρου Κέφαλος. Το Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργοθής συνδιοργανώνει με την Εθνική Μαντολινάτα Νικόλαος Λάβδας το 6ο θερινό σεμινάριο κλασικού μαντολίνου και ορχήστρας νυχτών εγχόρδων, το οποίο για πρώτη φορά ταξιδεύει στα Επτάνησα και φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Βεργοθής στην Κεφαλονιά. Έναρξη Δευτέρα 24 Αυγούστου, 6 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο Βεργοθής στα Κουρκουμελά. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύματα, στο πλαίσιο των προφεστιβαλικών του δράσεων, παρουσιάζει σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου, 9 το βράδυ, στο Θαλασσόμυλο Αργοστολίου, το ντοκιμαντέρ «Ο Ανδρέας Λασκαράτος και τα μυστήρια της Κεφαλονιάς», σε σκηνοθεσία της Όλγας Λασκαράτου και του Χριστού Τόλη.
1: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

χειμεριά, καλοκαίρια. Πώς, πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε, θυμάμαι. Πώς, πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς, πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς, πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι. Πώς.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ως που φάνηκες εσύ.

αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

θα έχεις λογικούς στην τρέλα, στα πάρτι, στη δράση, στη βράση.

στην απλά, στη ξαπλά, στις βάρκες, στις τσάρκες.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Η ώρα στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γυροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: ειδήσεων από τον Ίγκε Φαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. 4.561 αστροχονομικοί έλεγχοι και 1.730 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων 157 στην Κεφαλονιά. Συνελήφθη απογευματινές ώρες της 17ης Αυγούστου στην Κεφαλονιά από αστυνομικούς του τμήματος τροχέας Αργοστολίδη 29χρονος Αλοδαπός, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε δίκυκλη μοτοσυκλέτα υπό την επίρρεια μέθης. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωτικών Κεφαλονίας. Χωρίς τραυματισμούς, ολοκληρώθηκε περιστατικό επακούμβησης δύο επιβατικών τουριστικών πλοίων στη θαλάσσια περιοχή του Ξη και το λιμαναρχείο Κεφαλονιάς απαγόρευσε προσωρινά τον απόπλου και των δύο σκαφών μέχρι να ελεγχθεί η αξιοπλοεία τους. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη και Φίλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Γνώση και Στάση Ζωής, το ΕΚΟΜΕΝ και ο Δήμος Λεξουρίου σε συνεργασία με την Ιακωβάτη Βιβλιοθήκη διοργανώνουν την 5η 20 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στον αύριο χώρο της Ιακωβάτη Βιβλιοθήκης Λεξουρία εκδήλωση με θέμα Παχυσαρκία και Διαβήτης, σωματική και ψυχική επίδραση στον άνθρωπο. Θα μιλήσουν ο Ανδρέας Μελιδόνης, πρόεδρος του ΕΚΟΜΕΝ, παθολόγος διαβητολόγος, συντονιστής διευθυντής στο Διαβητολογικό και Καρδιομεταβολικό Κέντρο στο Metropolitan Hospital. Ο Δόκτωρ Θάνος Ασκητής, διευθυντής Ινστιτούτου Σεξουαλικής και Ψυχικής Υγείας. Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, καθηγητής Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων, κάτοχος πολλών ελληνικών και ξένων διακρίσεων υπό διαφόρων οντοτήτων. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στην Κοριαλένη Βιβλιοθήκη θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση με την επιμέλεια του Συνδέσμου Φιλολόγων Κεφαλονιάς και Ιθάκης με το διαπρεπή ιστορικό Παόλο Φόντζη, καθηγητή σύγχρονη ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης Φεντερίκο II, για ένα φλέγον σύγχρονο ιστορικό θέμα με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του «Η Ιταλική κατοχή της Ελλάδας 1941-1943». Η παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Ηλία Μπεριάτου με τίτλο «Δοκίμιο πολιοδομικού προσανατολισμού, κατάλληλο και για μη πολιοδόμους» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 8 το βράδυ στην Κοριαλένη Βιβλιοθήκη Αργοστολή Ομιλητές, η κυρία Δώρα Μαρκάτου, τέως αναπληρώτρια καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και ο κύριος Ηλίας Τουμασάτος, δόκτωρ ιστορίας, εκπαιδευτικός και συγγραφέας. Συντονιστής ο Βασίλης Τσελέντης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά. Τέσσερις κεφαλονίδες καλλιτέχνες συναντώνται αυτόν τον Αύγουστο στο Αργοστόλι σε μια ξεχωριστή ομαδική οικαστική έκθεση που φιλοδοξεί

0: στο Πνευματικό Κέντρο Βεργοτήσης στα Κουρκουμελάτα. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύματος, στο πλαίσιο των προφεστιβαλικών του δράσεων, παρουσιάζει σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου, 9 το βράδυ, στο Θαλασσόμυλο Αργοστολίου, το ντοκιμαντέρ «Ο Ανδρέας Λασκαράτος και τα μυστήρια της Κεφαλονιάς», σε σκηνοθεσία της Όλγας Λασκαράτου και του Χριστού Τόλη.
1: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

τον κόσμο κλείσε μέσα στα μάτια σου που τα έχω ουρανό. Κλείσε την πόρτα, κλείσε.

Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθήκες.

της βροχής. Εκείνο, πώς το λέγανε, να δεις. Ποιος ξέρει